0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

περπατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει, τα όνειρά μου σημαδεύει. Η νύχτα με μάλλον.

σου λέξη. Στο τόξο έβαλες το βέλος και στο κορμί μου το έχεις στρέψει. Δεν με διαβάζεις, δεν κοιτάζεις, κάθε λέξη τη δηλώνει. Σ' άλλα νοήματα συχνάζεις κι εγώ παλιώνω μες στη σκόνη. Η νύχτα με μαλώνει που κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνεις την οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

έρχονται και πάνε με τα βήματά σου. Δεν πατάει κανείς. Κάποια δίπλα τρέχει, τ' άρωμα σου έχει πλάνη της στιγμής.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Καλοκαίρι με το Nova 931.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Πες μου τι

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31. Nova 9:31.

σε αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 931.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: μάτια σου περιμένω και πεθαίνω και ζω. Ρίχτα, ρίχτα, φωτιά στη νύχτα.
1: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Όλα μία μορ. Θέλω να σου πω πως...

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30. Nova 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο ο Ηλίας Καμπακάκης μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-73536.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
13: Ξανά. Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ. Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο edef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Nova 931.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 2541-084844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
11: Νόβα 931.
12: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικό σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
8: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
1: Νόβα 9.31.
2: www.novaradio.gr. Nova Radio.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Fana Report, πρώην Barracuda.
7: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
8: Nova, 9:31. Η ώρα είναι 9.
9: Nova 9:31.
10: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2025» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Με την κυρία Ευγενία Μαλολίδου έχουμε καλεσμένο τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κυρία Μαλολίδου, καλημέρα σας. Κύριε Σιρόπουλε, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα στην παρέα σας και σε όλους που μας ακούνε.
14: Καλημέρα και από εμένα. Στις δύο πρώτες εκπομπές του κύκλου της ελληνικής μυθολογίας ξεκινήσαμε από τη γέννηση του κόσμου και των θεών, με την καθηγήτρια κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, με την οποία συνομιλήσαμε για τον Ησίωδο και τη Θεογονία, για τη μετάβαση από την αταξία στη συγκρότηση μιας θεϊκής και κοσμικής τάξης. Στη συνέχεια, με τον καθηγητή κύριο Βασίλη Βερτουδάκη, περάσαμε στον κόσμο των Ολυμπίων θεών και σήμερα, στην τρίτη μας εκπομπή, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον άνθρωπο, στο χώρο που βρίσκεται ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο, που δεν είναι άλλος από τον κόσμο των ηρώων. Και το λέω αυτό γιατί ο ήρωας της ελληνικής μυθολογίας κινείται σε ένα οριακό πεδίο. Έχει συχνά θεϊκή αλλά και ανθρώπινη καταγωγή. Οπότε διαθέτει εξαιρετική δύναμη, ευφυΐα, τόλμη, αλλά γνωρίζει τον φόβο, τον πόνο, την απώλεια, την ενοχή, τον κόπο. Η πορεία του τον οδηγεί σε άθλους, αναμετρήσεις με τέρατα, συγκρούσεις, με θεούς, με ανθρώπους, με βασιλείς, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Πάμε λοιπόν σήμερα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις και διευθυντή του Εργαστηρίου Αρχαίου Κόσμου της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κύριος Σιρόπουλος συνδέεται μαζί μας από τη Ρόδο και τον ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή παρουσία στο αφιέρωμα της μυθολογίας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
13: Με πολύ μεγάλη χαρά συνδέομαι για να μιλήσουμε για κάτι το οποίο, όπως είπατε, είναι λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο, λίγο πιο πάνω από τον άνθρωπο, λίγο πιο κάτω από τον Θεό. Δηλαδή, είμαστε μετέωροι ανάμεσα σε δύο κόσμους, σε δύο διαφορετικές εμπειρίες και αυτό ακριβώς είναι η μεγαλύτερη γοητεία των ηρώων.
14: Φυσικά.
13: Και αυτό μας γοητεύει και στην ελληνική μυθολογία και σε άλλες βέβαια μυθολογίες, παρότι, το λέω από τώρα, κυρία Μανολίδου, ότι οι Έλληνες ήρωες της ελληνικής μυθολογίας έχουν κάποια μοναδικά στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν ούτε στη σκανδιναβική, ούτε στην κινέζικη, ούτε στην αιγυπτιακή μυθολογία. Και θα τα δούμε σιγά σιγά.
14: Πάμε λοιπόν να μας συστήσετε τον ήρωα στην ελληνική μυθολογία και να μας πείτε πώς λειτουργεί αυτή η διπλή του φύση. Είναι αυτή η δύναμη δώρο ή βάρος?
13: Μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί αν βάζαμε αυτή την ερώτηση σε κάποιους από τους ήρωες, για παράδειγμα στον Ηρακλή, με τον οποίο θα ήθελα να κλείσουμε για πολλούς λόγους, γιατί ο Ηρακλής είναι ένα τέλος και μια αρχή από μόνο του, θα έλεγα ότι είναι βάρος. Mm-hmm. Γιατί οι ήρωες είναι επιφορτισμένοι με αυτό που τους κάνει εξαιρετικούς, δηλαδή κάτι πάνω από το συνηθισμένο, και οτιδήποτε πέραν του συνηθισμένου στην αρχαία ελληνική σκέψη είναι τερατώδες. Δηλαδή, βάλτε την αντίληψη του τέρατος. Το λέω έχοντας ασχοληθεί για πολύ καιρό με το τι είναι το τέρας. Είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει την κανονικότητα και έχει κάποια στοιχεία τα οποία το κάνουν διαφορετικό και λίγο ανίκιο στην αντίληψη που έχουμε εμείς. Δηλαδή, ένα σκύλος με τρία κεφάλια όπως είναι ο Κέρβερος είναι τέρας, αλλά ένα άλογο που έχει φτερά και πετάει υπερβαίνει την κανονικότητα και είναι εξίσου τέρας, όπως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρικισμένος με υπερφυσική ή μη φυσιολογική κανονική δύναμη, είναι εξίσου κάτι το οποίο υπερβαίνει τα μέτρα του ανθρωπίνου. Άρα λοιπόν, ο ήρωας είναι κάποιος ο οποίος, ξεκινάμε με ένα βασικό χαρακτηριστικό, δεν είναι θεός. Είναι η θνητότητα που τον χαρακτηρίζει, αλλά η σχέση του με τον κόσμο των θεών, κάποια μακρινή γενεαλογία, η άμεση, η πατρότητα από κάποιον θεό ή κάποια θεά, ενδεχομένως, είναι αυτό που κάνει αυτά τα χαρακτηριστικά να εντείνονται, τη μεγαλύτερη δύναμη, τη μεγαλύτερη ευφυΐα, τη μεγαλύτερη ικανότητα. Και αυτό είναι που αυτομάτως βάζει τον ήρωα σε ένα περιθώριο. Δεν είναι μέρος της κανονικότητας του κόσμου. Κινείται ανάμεσα στους δύο κόσμους χωρίς να ανήκει ποτέ σε κανένα. Ως άνθρωπος λοιπόν, ο ήρωάς μας είναι γεμάτος πάθη, έχει ανθρώπινες αδυναμίες, έχει ανθρώπινα πάθη, πάσχει, κάνει λάθη και ίσως αυτό είναι που τον κάνει λίγο πιο οικείο σε εμάς. Δεν είναι τέλειος ο ήρωας, ίσα-ίσα. Πολλές φορές είναι ατελής σε ό,τι αφορά στα πάθη του. Ο Αχιλλέας είναι απίθαρχος. Ο Ηρακλής θα σκοτώσει τα παιδιά του. Θα φέρει μια ερωμένη στο σπίτι, όχι πάνω σε μια τρέλα. Παροξισμό όπως θα σκότωσε τα παιδιά του, εν γνώση του. Θα φέρει μια ερωμένη. Θα αμφισβητήσει τις οικογενειακές δομές. Οι ήρωες λοιπόν έχουν τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά έχουν και μια ανώτερη επιταγή που τους κάνει να υπηρετούν την ανθρωπότητα. Είτε επειδή το θέλουν, είτε επειδή πολλές φορές πρέπει και αναγκάζονται. Αλλά αυτό είναι που τους φέρνει πάνω από το ανθρώπινο επίπεδο και στο τέλος αυτό που μένει ως αίσθηση είναι η προσφορά. Η προσφορά στο κοινό καλό, η προσφορά σε κάτι ανώτερο από τον ίδιο, σε έναν μεγάλο σκοπό. Και αυτό είναι που κάνει τους ήρωες να ξεχωρίζουν. Με μοναδική εξαίρεση τον Ηρακλή, ο οποίος είναι μια μοναδική περίπτωση πραγματικά που νομίζω ότι ούτε με το μέτρο της ελληνικής μυθολογίας μπορεί να το κρίνει κανείς. Είναι μια κατηγορία μόνος του, θα τα πούμε.
12: Άρα παραβλέπουμε τα ανθρώπινα ολισθήματα. Αυτό που είναι το κυρίαρχο είναι να δοθεί το παράδειγμα στην κοινωνία.
13: Αυτό που νομίζω είναι και μοιάζει σαν να φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα ήδη, αλλά αυτό που μένει ουσιαστικά είναι ότι παρά τα τρωτά του καθενός, παρά τις αδυναμίες, ότι αυτό που πρέπει να βλέπουμε σε έναν ήρωα είναι η υπέρβαση όλων των δυσκολιών, ακόμα και όπως είπε η κυρία Μανολίδου, του ίδιου του εαυτού, των παθών των δικών μας, των προσωπικών, και η ανύψωση πάνω από τον εαυτό και η προσφορά στο κοινό καλό. Αυτό είναι και ένα διαχρονικό μήνυμα που ο ήρωας πάντα προσφέρει.
14: Λοιπόν, εγώ είχα στο μυαλό μου βέβαια να ξεκινήσουμε από τον Ηρακλή. Εσείς θέλετε να τελειώσουμε με τον Ηρακλή. Άρα, με ποιον θα ξεκινήσουμε, με τον Θησέα, με τον Περσέα, με ποιον θέλετε να ξεκινήσουμε?
13: Πάρτε τον Περσέα, που σαν και τον Ηρακλή έχει μια μοναδικότητα.
14: Ωραία, ας ξεκινήσουμε να θυμίσουμε ποιος ήταν ο Περσέας.
12: Πρώτα απ' όλα, τι είναι ο Περσέας και τι έκανε.
14: Ας θυμίσουμε, ναι, γιατί οι ακροατές μας μπορεί να μην το θυμούνται.
13: Έτσι, τα πολύ απλά. Εμείς από πού τον ξέρουμε τον Περσέα? Τον Περσέα τον ξέρουμε, δεν μιλάω για τις παραποιήσεις της ελληνικής μυθολογίας και την μη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας από το Hollywood και όλα αυτά, αλλά άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς από πού τον ξέρουμε? Από την Μέδουσα. Ο Περσέας είναι αυτός που σκότωσε τη Μέδουσα. Ο Περσέας όμως είναι ένας κανονικός άνθρωπος με έναν παππού που κατάγεται από το Άργος, τον Ακρίσιο, και ήθελε πάρα πολύ να αποκτήσει έναν γιο. Ο Ακρίσιος είχε μια κόρη, τη Δανάη. Δεν ήθελε κόρη μόνο, ήθελε και ένα γιο. Και του λέει λοιπόν η πυθία που πήγε να ζητήσει χρησμό ότι θα αποκτήσεις μεν ένα απόγονο αρσενικό από τη Δανάη, θα γεννηθεί ο εγγονός, αλλά θα σε σκοτώσει. Αυτός είναι ένα κλασικό μοτίβο που δείχνει πάντα ένα κίνδυνο από μια νέα ανώτερη γενιά προς την παλαιότερη γενιά. Και προσπαθεί λοιπόν και ο καημένος ο Ακρίσιος να κάνει αυτό που σπάνια γίνεται, να αλλάξει τη μοίρα. Κλείνει λοιπόν τη Δανάη σε ένα υπόγειο και η Δανάη παρόλα αυτά επισύρει πάνω της τον έρωτα του Δία. Ο Θεός δεν μπορεί να περιοριστεί ούτε να περιφρουρηθεί κάτι από τον Θεό.
12: Και πώς μπαίνει σε αυτό το κλειστό δωμάτιο, σε αυτή τη φυλακή, πώς μπαίνει?
13: Σε μια υπόγεια φυλακή λοιπόν, πολύ ωραία κύριε Μπορστοσάλτε. Ο Θεός τι είναι? Ο Θεός είναι ό,τι θέλει. Θέλει να είναι κύκνος για να γονιμοποιήσει τη Λίδα, μπορεί να είναι κύκνος. Θέλει να είναι τάβρος για να
12: κλέψει την Ευρώπη.
13: Μπορεί να είναι τάβρος. Θέλει να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, μια βροχή, μια χρυσή βροχή. Μεταμορφώνεται λοιπόν σε φυσικό φαινόμενο και περνάει μέσα από τις γρίλες εκεί του εξαερισμού της υπόγειας φυλακής, της Δανάης, και ενώνεται λοιπόν με τη Δανάη και γεννιέται ο Περσέας. Πάλι δεύτερη φορά, ο άνθρωπος που μπορεί να πιστεύει ότι μπορώ να αλλάξω τη μοίρα, διώχνει το μωρό μέσα σε ένα κυβότιο, σε μια λάρνακα, και το ρίχνει στη θάλασσα μαζί με τη μητέρα του, και αυτή η λάρνακα επιπλέει, λίγο σαν την ιστορία του Μόησι, και αυτό το κουτί το ψαρεύει ένας ψαράς στη Σέριφο. Μεγαλώνει το παιδί, είναι αδερφός του βασιλιά του νησιού, του πολυδέκτη, και κάποια στιγμή ο πολυδέκτης αρχίζει να διεκδικεί, να πολιορκεί την Δανάη. Όλοι λοιπόν αρχίζουν σε αυτόν τον επικείμενο γάμο να φέρνουν δώρα. Ο φτωχός μικρός Περσέας λέει: εγώ δεν έχω να σου φέρω κάτι, αλλά θα σου φέρω το κεφάλι της Μέδουσας. Ένας λόγος ολοέπαση. Πώς θα το κάνει όμως αυτό? Με τη βοήθεια των θεών, γιατί οι ήρωες πάντα βοηθούνται από τους θεούς, καταφέρνει να πάρει και να δαμάσει ένα άλλο υπέρ φυσικών, τον Πίγασο, και να πάει λοιπόν με τη βοήθεια των θεών που πάλι του δίνουν αντικείμενα για να τον βοηθήσουν. Όπως ο Άδης του δίνει μια περικεφαλαία που τον κάνει αόρατο. Και ένα μαγικό σάκο, γιατί πρέπει να βάλει μέσα το κεφάλι της Μέδουσας, η οποία είναι η μόνη θνητή από τις τρεις αδερφές, τις Γοργόνες. Γοργόνες είναι αθάνατες, με εξαίρεση την καημένη τη Μέδουσα. Και του δίνουν και ένα κοφτερό δρεπάνι. Και κόβει λοιπόν με τη βοήθεια του Πίγασου, πετάει από πάνω της, κόβει τη Μέδουσα και τη φέρνει πίσω και τιμωρεί με αυτόν τον τρόπο τον πολυδεύκη που κάνει την μητέρα του να νιώθει άβολα με τις ερωτικές του επιθυμίες. Άρα λοιπόν
14: όμως,
13: ο Περσέας...
14: Συγγνώμη σας διακόπτω, η Μέδουσα δεν είναι ένα οποιοδήποτε τέρας, έτσι, δεν είναι εύκολος αντίπαλος, γιατί το βλέμμα της πετρώνει, πρέπει να της κόψει το κεφάλι χωρίς να τη βλέπει.
13: Πρέπει να της κόψει το κεφάλι χωρίς να τη βλέπει. Η Μέδουσα με την τραγική ιστορία, γιατί όπως ξέρετε η μυθολογία δεν είναι στατική, έχουμε πολλές διαφορετικές εκδοχές. Η Μέδουσα ήταν μια ιέρια, την οποία βίασε ο Ποσειδώνας μέσα στον περίβολο του ναού της θεάς Αθηνάς. Και η θεά Αθηνά, που δεν μπορεί να τιμωρήσει το θείο της, τον Ποσειδώνα, τιμωρεί το κορίτσι, κάνοντας τους ωραίους βοστρίχους, τις ωραίες μπούκλες των μαλλιών της, να είναι φίδια τα οποία πετρώνουν τους ανθρώπους που τη βλέπουν. Γιατί η ομορφιά, ξέρετε, τα ωραία κυματιστά μαλλιά, οι μπούκλες των γυναικών μπορεί να μας πετρώσει μεταφορικά, αλλά εδώ γίνεται κυριολεκτικά ένα τέρας, το οποίο ίσως είναι το πρώτο θύμα του Me Too. Είναι μια κοπέλα η οποία πάσχει άδικα. Παρ' όλα αυτά, ο Περσέας καταφέρνει, βλέποντας όχι απευθείας την ίδια, αλλά μέσα στην ασπίδα του που γυάλιζε πάρα πολύ, μια στραφτερή ασπίδα λοιπόν, βλέπει την Μέδουσα ή αλλιώς Γοργό μέσα στην ασπίδα του να αντανακλάται και έτσι της κόβει το κεφάλι χωρίς να τη βλέπει. Το βάζει μέσα στο μαγικό σάκο που τον προστατεύει από το βλέμμα της, γιατί ακόμα και νεκρή, ακόμα και αποκομμένο το κεφάλι της Μέδουσας ήταν μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη κατάρα. Και έτσι λοιπόν είναι η ιστορία αυτή ενός ήρωα ο οποίος καταφέρνει το ακατόρθωτο, βγαίνει αλόβητος από αυτήν την ιστορία και όχι μόνο αυτό, αλλά όλοι οι ήρωες πρέπει να αποκτήσουν και ένα γενεαλογικό δέντρο, πρέπει να αφήσουν πίσω τους απογόνους. Γυρνώντας λοιπόν από την Αιθιοπία που είχε πάει για να βρει λοιπόν τις πληροφορίες που ήθελε για τη Μέδουσα, βλέπει μια άλλη κοπέλα, θνητή αυτή τη φορά, δεμένη σε ένα βράχο που είναι η Ανδρομέδα, είναι η κόρη του βασιλιά Κηφαία, που είχε προκαλέσει την οργή του Ποσειδώνα, ο βασιλιάς, γιατί είτε ξέχασε να του κάνει θυσίες, είτε η γυναίκα του, η Κασιόπια, είχε προκαλέσει την οργή του, γιατί είχε πει ότι ήταν πιο όμορφη από τις Νηρίδες. Σε κάθε περίπτωση, οι θεοί, οι οποίοι είναι λίγο σαν τον θεό της παλαιάς και όχι της Καινής Διαθήκης, είναι μικροπρεπείς, είναι εκδικητικοί, στέλνουν λοιπόν ένα θαλάσσιο τέρας, ένα μεγάλο κήτος, για να ταλαιπωρεί την πόλη. Και η Ανδρομέδα δέχεται να θυσιαστεί εκεί ο θελός για να σταματήσει αυτή η κατάρα, να την φάει το κήτος. Όταν έρχεται λοιπόν με τη βοήθεια του υπτάμενου αλόγου ο Περσέας και τη σώζει την κοπέλα, καθιερώνει μια νέα λοιπόν γενεαλογία και γυρνάει πίσω, τιμωρεί τον πολυδέκτη, ο οποίος όσο εκείνος έλειπε προσπαθούσε να παντρευτεί με τη βία τη μητέρα του, τη Δανάη, και τον πετρώνει, τον κακό βασιλιά, τον πολυδεύκη, και έτσι λοιπόν ο βασιλιάς της Σερίφου πέτρωσε και υπάρχει και μια παλιά, έτσι ας το πούμε, παράδοση ότι γι' αυτό το λόγο η Σερίφος είναι γεμάτη πέτρες που μοιάζουν με ανθρώπους. Επειδή ήταν όλοι αυτοί οι πετρωμένοι της αυλής του βασιλιά του πολυδέκτη.
14: Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Περσέας μαζί με την Ανδρομέδα τελικά δεν πεθαίνουν κιόλας. Είναι ίσως ο μοναδικός ήρωας ελληνικής μυθολογίας που δεν ταλαιπωρείται μέχρι το τέλος, δεν του βγήκε ψυχή. Όπως έγινε με τους υπολείπους και έγινε αστερισμός,
13: ανέβηκε
14: στον ουρανό.
13: Είναι ο μόνος ήρωας, έχετε δίκιο, ο οποίος δεν έχει αντιηρωικό θάνατο. Γιατί όλοι οι ήρωες της μυθολογίας έχουν έναν θάνατο διόλου αντάξιο του μεγάλου ονόματος και της φήμης τους. Όλοι οι ήρωες έχουν ένα αντιηρωικό θάνατο και θα το συζητήσουμε αν θέλετε αυτό.
14: Φυσικά.
13: Γιατί...
14: Εξάλλου η διαχρονικότητα μας ενδιαφέρει. Δηλαδή οι ιστορίες είναι πάρα πολύ όμορφες, αλλά θα θέλαμε να μπούμε λιγάκι στο τι σημαίνει όλο αυτό, το πώς ίσως αποσυμβολίζεται, τι σημαίνει δηλαδή να παλεύω ένα τέρας το οποίο με πετρώνει και δεν πρέπει να το δω. Έχει και τέτοιες διαστάσεις δηλαδή, οπότε δεν ξέρω αν θέλετε.
13: Φαίνεται ότι είναι το πραγματικά αδύνατον και η υπέρβαση του ανθρώπινου μέτρου και του αδύνατου είναι κάτι το οποίο ακόμα κι αν είσαι ήρωας γίνεται μόνο με τη βοήθεια των θεών. Ο Περσέας δεν θα τα είχε καταφέρει. Πρέπει να είσαι ευσεβής, ευλαβής. Πρέπει λοιπόν να έχεις τη στήριξη των θεών, των ανώτερων αν θέλετε, και με τα μαγικά αυτά αντικείμενα που του δίνουν, μια γυαλιστερή ασπίδα, ένα σκούφο που τον κάνει αόρατο, ένα κοφτερό δρεπάνι, ένα υπτάμενο άλογο, δεν είναι τα συνηθισμένα μέσα. Αλλά για να τα έχεις λοιπόν όλα αυτά, πρέπει να είσαι ευνοημένος από τους θεούς. Άρα, εάν θέλετε, υπάρχει και μια σχέση με το ανώτερο, αλλά υπάρχει και μια αίσθηση του σεβασμού προς το ανώτερο. Ο ήρωας δεν πρέπει να έχει την έπαρση της φαινομενικής αυτονομίας. Δεν είναι. Χρειάζεται το παραπάνω. Άρα λοιπόν, μια μεγάλη αρετή του ήρωα είναι η ευσέβεια. Αυτό είναι που θα τον βοηθήσει. Και όπως είπατε, ο Περσέας, παρότι θα τιμωρηθεί κι αυτός, κάθε υπέρβαση τιμωρείται. Θα σκοτώσει κατά λάθος τον παππού του, τον Ακρίσιο, τον οποίο πηγαίνει να τον βρει με αγάπη, αλλά δεν το ξέρει λοιπόν, και σε κάποιους αγώνες κατά λάθος που γίνονται θα ρίξει στο πένταθλο έναν δίσκο και θα σκοτώσει κατά λάθος τον παππού του, και από εκεί και πέρα δεν θα δεχτεί το θρόνο του Άργους. Γι' αυτό δεν τον βλέπουμε πια να μένει στο Άργος, γιατί είναι πολύ θλιμμένος που σκότωσε κατά λάθος τον παππού του, και φεύγει λοιπόν και ανταλλάσσει τη θέση του με την βασιλεία της Τύρινθας. Έχει έναν ξάδελφο, το Μεγαπένθη, και ανταλλάσσουν λοιπόν βασίλεια. Και έτσι γίνεται βασιλιάς της Τύρινθας και λέγεται ότι αυτός είναι ο περίφημος συντηρητής των κυκλοπίων τυχών, των Μυκηνών. Και όπως είπατε, είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει έναν ατιμωτικό, υποτιμητικό θάνατο όπως έχουν οι περισσότεροι. Και οι θεοί τον κάνουν αστερισμό. Ο καταστερισμός του, που κοντά στον ουρανό αυτό, και θα δούμε και άλλους ήρωες να έχουν καταστεριστεί, ο αστερισμός του Περσέα και της Ανδρομέδας είναι πάρα πολύ κοντά στον αστερισμό του Πήγασου και στον αστερισμό της Κασιόπης.
14: Τι ωραία, αυτά με τρελαίνουν, να ξέρετε, γιατί είναι, φεύγουν από το μύθο, πάμε, πού ξέρανε τώρα τους αστερισμούς, την αστρονομία,
13: ναι,
14: δηλαδή
13: πραγματικά.
14: Το πώς μπλέκει η μυθολογία με την επιστήμη, με την ιστορία, αυτά είναι καταπληκτικά.
13: Πραγματικά. Και τώρα όλος τυχαίως το Σεπτέμβριο θα πάω σε ένα συνέδριο στην Αμερική που το θέμα μου είναι ακριβώς αυτό. Είναι η μεταφορά των μύθων στα άστρα. Έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία και το υπέροχο είναι αυτή η αποκωδικοποίηση που γίνεται και δεν ξέρεις ποια είναι η έμπνευση. Είναι ο έναστρος ουρανός που έχει δημιουργήσει αυτές τις μορφές τις οποίες κάποιος τις πήρε και έκανε ιστορίες. Είναι ιστορίες που προβάλλονται πια πάνω στα άστρα για να μένουν ατελέσθητα και αιώνια εκεί αποτυπωμένες πάνω σε ένα καμβά που δεν θα αλλάξει ποτέ και θα τις βλέπουμε να προβάλλονται συνέχεια και να συνεχίζουν να ξαναζούν. Είναι πραγματικά γοητευτικό.
14: Και είναι ένα στοιχείο των Ελλήνων, αυτό που λέγαμε και στην περασμένη εκπομπή με τον κύριο Βερτουδάκη, το πόσο πολύ η ευσέβεια και η πίστη είναι στην ταυτότητα του Έλληνα και πόσο όλοι αυτοί οι μύθοι είναι συνυφασμένοι με εμάς. Δεν ξέρουμε καν από πότε τους μάθαμε. Τους γνωρίζουμε, ξέρουμε περίπου, τα ονόματα μας είναι οικεία, στον καθημερινό μας λόγο μπορεί κάπως να το αναφέρουμε. Στην επιστήμη αναφέρονται, στην ιατρική αναφέρονται, στην ψυχολογία αναφέρονται. Τα ονόματα και οι περιπέτειες και τα ήθη, τα έθιμα όλων αυτών των ηρώων της μυθολογίας. Και δεν ξέρουμε πού αρχίζει η ιστορία και πού αρχίζει η επιστήμη.
13: Πραγματικά.
14: Θέλετε να πούμε και κάτι άλλο για τον Περσέα, να ολοκληρώσουμε για να προχωρήσουμε και στους άλλους ήρωες?
13: Νομίζω θα αφήσω τον Περσέα, αλλά επειδή κάνατε μια πάρα πολύ ωραία αφόρμηση για την επόμενη ιστορία, θα δείτε πόσο ο επόμενος ήρωας συνδέεται με την επιστήμη με έναν τρόπο αναπάντεχο. Και μιλάω για τον Ιάσονα.
14: Φυσικά.
13: Τον μυθικό λοιπόν ηγέτη της αργοναυτικής εκστρατείας. Ας πάμε έτσι όπως τα μάθαιναν οι αρχαίοι Έλληνες. Μια φορά και έναν καιρό. Ένα αχρονικό, αχρονολογικό μάλλον παρελθόν. Δεν έχει ημερομηνία για τον αρχαίο Έλληνα. Πότε έκλεψε ο Ηρακλής τα μήλα των Εσπερίδων? Πότε ήταν εκείνος ο μυθικός Έσονας, ο οποίος είχε ένα γιο, ο Έσονας με την Πολυμίδη, η οποία είναι και θεία του Οδυσσέα. Έχει έναν γιο λοιπόν, ο οποίος είναι νόμιμος βασιλιάς της Ιολκού, και έχει έναν γιο, τον Διομίδη. Έχει όμως και έναν αδελφό, ο Έσονας, τον Πελία, ο οποίος είναι ο κακός θείος. Είναι αυτός ο οποίος επιβουλεύεται την εξουσία του αδελφού του. Φοβούμενος λοιπόν ο Έσονας για την ασφάλεια του γιού του, τον στέλνει να πάει στο κολέγιο των μεγάλων ηρώων. Ποιος είναι αυτός? Ο Κένταυρος Χείρων. Αυτός ο οποίος είναι μισός άνθρωπος και μισός φύση. Αυτός ο οποίος είναι κομμάτι της ίδιας της φύσης. Θα μου πείτε, οι Κένταυροι είναι καλοί και είναι δάσκαλοι των μεγάλων ηρώων? Και οι Κένταυροι ξέρουμε από την ιστορία με τους Λάπηθες, με το Θησέα, ότι είναι βίαιοι, ότι είναι λάγνοι, ότι είναι μέθυσοι, ότι αρπάζουν τις γυναίκες, ότι βιάζουν όπως την Διάνυρα, τη γυναίκα του Ηρακλή. Τι σημαίνει Χείρον? Είναι χειρότερος. Αλλά λοιπόν, αν η φύση του κεντάβρου είναι να είναι κακός, ο χειρότερος από αυτούς είναι καλός και αυτός είναι ο Χείρον, ο κένταυρος Χείρον λοιπόν, ο οποίος είναι ο μέγας δάσκαλος των ηρών. Εκεί λοιπόν, εκτός από τον Αχιλλέα, θα θητεύσει και ο μικρός Διομήδης. Ο Διομήδης θα μάθει από τον κένταυρο να κυνηγάει, να ρίχνει το τόξο, αλλά ανάμεσα σε όλα να χρησιμοποιεί τα βότανα, γιατί αυτό είναι και ο κένταυρος, είναι η φύση, όπως είπα, να χρησιμοποιεί τα βότανα και να προσφέρει στους ανθρώπους ίαση, να γίνει ιητήρ, ιατρός, η πιο αρχαία λέξη που είναι αποτυπωμένη ακόμα και πάνω στις πινακίδες της πύλου, ιητήρ, γιατρός. Ο Διομήδης λοιπόν, που μαθαίνει να προσφέρει στους ανθρώπους ίαση, είναι ο πρώτος επιστήμων, γιατρός, γιατί θα αλλάξει λοιπόν το όνομά του και θα γίνει Ιάσον. Ο Ιάσον λοιπόν είναι ο πρώην Διομήδης, ο οποίος ενηλικιώνεται, γυρνάει πίσω να βρει τον πατέρα του πια, και όταν περνά από τον ποταμό Άναυρο, χάνει και το ένα του το σανδάλι, και ήταν η γνωστή προφητεία που είχε λάβει ο Πελίας να φοβάσει το μόνο σανδάλι. Χάνει λοιπόν το ένα του το σανδάλι ο νεαρός Ιάσον, γιατί έτσι πια θα τον λέμε, και έρχεται λοιπόν και προκαλεί μεγάλο τρόμο στον θείο του, ο οποίος δεν μπορεί, δεν θέλει να δώσει την εξουσία φυσικά, και του λέει, εάν θέλεις να πάρεις πίσω την εξουσία σου, θα πρέπει να μου φέρεις πίσω το χρυσόμαλο Δέρας. Η ιστορία αυτού του κρυαριού που φέρνει τους Έλληνες να περνάνε τον Ελίσποντο, που μέχρι τότε δεν είχε ονομασία, και καμιά φορά στιευόμενο στην τάξη λέω, ευτυχώς που έπεσε η Έλλη και έχουμε τον Ελίσποντο, και ευτυχώς που πέθανε ο Αιγαίας και έχουμε το Αιγαίο Πέλαγος, και ευτυχώς πνίγηκε ο Ίκαρος και έχουμε το Ικάριον Πέλαγος, διότι θα κολυμπούσαμε σε θάλασσες με άγνωστα ονόματα, και ευτυχώς που με...
15: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
15: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
17: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
18: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
19: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
20: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
19: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας, που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
20: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου, με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
19: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
20: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
20: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
21: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
23: Σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
24: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος.
8: Νόβα, 9.31.
25: Η ώρα είναι 9.30.
0: Nova 931.
1: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2025» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
3: Πάντες καλούνται να επικοινωνούμε τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν φτάσει στο νησί. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νησού Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Υπενθυμίζω για όλους εσάς που μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο και ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει είτε τη σημερινή εκπομπή είτε τις δύο προηγούμενες των δύο εβδομάδων. Μαζί μας στη σειρά Ελληνική Μυθολογία με την κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία έχει και την επιστημονική ευθύνη, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σπύρος Σιρόπουλος. Κύριε Σιρόπουλε, καλημέρα σας. Κυρία Μανολίδου, καλημέρα σας. Κύριε Σιρόπουλε, σας διέκοψα. Πάμε σε αυτήν την πολύ ωραία αφήγηση σημερινή. Μας έχετε μαγέψει. Τι σας έλεγε λοιπόν ο καθηγητής σας, ορίστε.
2: Λοιπόν, είχα την τύχη στο διδακτορικό μου να έχω τον Ρίτσαρντ Μπάξτον, έναν σπουδαίο καθηγητή, ο οποίος αν ψάξει το οποιοδήποτε βιβλίο μυθολογίας αποκλείεται να μην βρείτε 3-4-5 βιβλία δικά του, και έλεγε πάντα ότι ο μύθος, ο οποίος είναι κάτι ζωντανό και μεταβάλλεται διαρκώς, δηλαδή, και αυτό είναι η μεγάλη του δυσκολία. Δεν έχουμε ούτε γραμμική αφήγηση της μυθολογίας, ούτε μία μοναδική εκδοχή. Έχουμε πολλές φορές πολλές εκδοχές. Και πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποια είναι αυτή που είναι λειτουργική για κάποιον και γιατί την επέλεξε. Παρ' όλα αυτά, η απλή απάντηση είναι ότι ο μύθος είναι ο καθρέφτης της ψυχής του ανθρώπου. Είναι εκεί που βλέπουμε τα δικά μας πάθη και τις δικές μας επιθυμίες και τη δική μας αντανάκλαση να αιωρείται ανάμεσα στον κόσμο του επίπλαστου, του φαντασιακού και του πραγματικού.
3: Πάμε λοιπόν στην αρχοναυτική εκστρατεία.
2: Πάμε στην
3: να δούμε και
2: εκστρατεία.
3: Πόσο πολύ συνδέεται με τον ελληνικό πολιτισμό. Γιατί εκεί από όπου πέρασαν όλοι αυτοί οι ήρωες, άφησαν και τον πολιτισμό τον ελληνικό.
2: Ακριβώς όπως είπατε, κυρία Μανολίδου, δεν πήγε απλά ο ήρωάς μας, ο Ιάσουνας, να φτάσει μέχρι στην άκρη του Εύξεινου και να γυρίσει πίσω με το τρόπαιο. Και ξέρετε, να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή η περίφημη άκρη του Εύξεινου είναι πάρα πολύ σημαντική μέσα στους μύθους μας. Έχουμε πολλές φορές μύθους που δείχνουν τον ήρωα να πηγαίνει, να παίρνει κάτι πολύτιμο, συνήθως χρυσό, και να το φέρνει πίσω.
3: Ναι.
2: Προς τα εκεί πήγανε στον Τροϊκό πόλεμο να φέρουν πίσω την Ελένη με τα χρυσά μαλλιά. Εκεί πήγε ο Ιάσος να φέρει το χρυσό μαλλοδέρας. Εκεί πήγε ο Ηρακλής να πάρει τη χρυσή ζώνη της Ιππολίτης. Δεν μιλάω για ορυκτά χρυσά. Προφανώς ο μύθος εννοεί το ειδικό ενδιαφέρον των Ελλήνων για εκείνο το μέρος του κόσμου που παράγει το 1/3 του πιο πολύτιμου χρυσού της ανθρωπότητας, που είναι τα σιτηρά.
3: Φυσικά, και να πούμε ότι και ο Εύξεινος πόντος, μέχρι να πάνε οι Έλληνες, λεγόταν Άξενος. Ήταν αφιλόξενος πόντος και μετά έγινε Εύξεινος.
2: Και συνεχίζει να είναι αφιλόξενος, γιατί οι κάτοικοι της Τροάδας, οι Βοσποράνοι, ανοιγοκλίνουν τα στενά όποτε θέλουν. Αν έχουν καλές οδιές, τα κρατάνε ανοιχτά και κάνουν εμπόριο. Εάν δεν έχουν καλές οδιές, τα κλείνουν τα στενά, και από εκεί γεννήθηκε και ο μύθος των συμπληγάδων, οι οποίες ανοιγοκλίνουν και δεν μπορείς εύκολα να περάσεις ανάμεσά τους.
3: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την αργοναυτική εκστρατεία.
2: Η αργοναυτική εκστρατεία είναι πραγματικά μια οδύσσια. Φεύγει τώρα ένα καράβι με το αμφάνγκατε, με το crème de la crème όλων των ηρώων. Μαζεύει όλους τους μεγάλους ήρωες. Και γίνεται μια πραγματικά υπερπαραγωγή και συνδρομή μεγάλων ηρώων, οι οποίοι πάνε να συνδράμουν τώρα τον Ιάσονα. Και πηγαίνουν από τη Λίμνο, στη Σαμοθράκη, στην Κίζικο, στη Μυσία, στη χώρα των Μαριανδινών, για να σκοτώσουν τις άρπιες που βασανίζανε τον Φινέα, και από εκεί να φτάσουν στην Κολχίδα. Αυτά όλα τα μεγάλα ταξίδια, να ξέρετε ότι είναι πραγματικά η αποκωδικοποίησή τους, αν θέλει να το ψάξει κανείς, έχουν να κάνουν με την αποικιοκρατική εξάπλωση, ειδικά ανάμεσα στο 750 και 550, όταν η Μεσόγειος μετατράπηκε σε ελληνική λίμνη, χωρίς υπερβολή, με περισσότερο από 600 ελληνικές αποικίες όλη τη Μεσόγειο, και αυτοί οι μύθοι που κρυσταλώθηκαν εκείνη την περίοδο, εκεί αρχίζουν να λαμβάνουν την τελική μορφή τους. Μύθοι έχουν προϊστορία περίεργη, παλιά, χάνεται, όπως είπε ο κ. Πορτός, άλλεται στα βάθη του χρόνου, δεν ξέρεις πότε αρχίζουν. Εκεί όμως αρχίζουν να κρυσταλώνονται. Και δεν είναι άσχετοι με όλη αυτή την εξάπλωση που είχαμε την περίοδο εκείνη. Μας δείχνουν να βρισκόμαστε σε μέρη στα οποία δεν έχουμε καμιά δουλειά να βρισκόμαστε, και τα δικαιολογούμε με μεγάλες εκστρατείες, με μεγάλες αποστολές και με μεγάλους ηγέτες, οι οποίοι αλλάζουν τον κόσμο της Μεσογείου και αφήνουν την ελληνική ταυτότητα παντού.
3: Και εκεί κάπου ξεκινάει και ο ποντιακός ελληνισμός, για να πω και εγώ τον πόνο μου ως ποντία, σε εκείνα τα βάθη των αιώνων, έτσι ξεκινάει ο ποντιακός ελληνισμός. Δηλαδή από τότε έχουν οι πόντιοι την αρχή τους σε αυτά τα μέρη. Αξίζει τον κόπο να το θυμόμαστε.
2: Όχι μόνο αξίζει, αλλά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της ιστορίας. Έλκο καταγωγή από την Θράκη, ο πατέρας μου, Και εκείνα τα μέρη πραγματικά κουβαλάνε μέσα τους μια τόσο πονεμένη ιστορία, αλλά είναι ο ξυριζωμός που κουβαλάει μαζί του ρίζες που φτάνουν μέχρι την αρχαία ελληνική μυθολογία. Φτάνει λοιπόν ο ήρωάς μας με τη βοήθεια άλλων ηρώων, με μια μικρή οδύσσια που περνάει, και φτάνει λοιπόν σε ένα μέρος που πρέπει να κάνει κάτι πάλι αδύνατον. Να πάρει το δέρμα του δράκου. Ευτυχώς, όπως όλοι οι μεγάλοι ήρωες, βρίσκει μια ντόπια βασιλοπούλα πρόθυμη να τον ερωτευτεί και να προδώσει πατρίδα, οικογένεια και θεούς και τα πάντα για να φύγει με τον Έλληνα. Το ίδιο έγινε με την Αριάδνη και τον Τησέα. Το ίδιο θα γίνει με τη Μύδια, την εγγονή του Ηλίου, η οποία ως μάγισσα τον βοηθάει να ξεπεράσει τις αποστολές που πρέπει να κάνει για να πάρει το δέρμα. Το δέρμα το φυλάει ένας δράκοντας. Να ξέρετε ότι όποτε βλέπετε στις ιστορίες μας δράκοντα, να σκέφτεστε πάντα το γηγενές και την αυτοκτονία. Για τον αρχαίο Έλληνα, το φίδι, ο δράκοντας, είναι το μόνο πλάσμα που δεν έχει πόδια. Το σώμα του είναι πάντα σε επαφή με τη γη, ολόκληρο. Έτσι, όταν θέλουμε να δηλώσουμε την αυτοκτονία ή το γηγενές, πάντα ένας δράκοντας είναι το κατάλληλο.
3: Ότι έχει γεννηθεί δηλαδή από τη γη.
2: Έχει γεννηθεί από εκείνη τη συγκεκριμένη γη. Θυμηθείτε εκείνο τον ωραίο χρησμό με τον Έκτορα που του είπανε η Μάντης, μη βγεις γιατί είδαμε έναν αετό να πετάει από τα δεξιά προς τα αριστερά και να κρατάει ένα φίδι στα νύχια του. Το φίδι τι ήταν, η τρία, το γηγενές.
3: Φυσικά. Ο αετός ήταν. Και από εκεί το ίσιο νος άριστος.
2: Από μακριά. Και το είπε, γιατί πολλοί το ξεχνάνε αυτό που κοσμεί τον ελληνικό στρατό. Το ιονός άριστος, αν μείνεστε περί πάτρις, δεν το είπε ένας αχαιός. Το είπε ο εχθρός εντός εισαγωγικών. Και αυτό δείχνει και την ανωτερότητα του όποιου και αν ήταν αυτός ο συνθέτης των επών, να δει την ανδρεία και την αξία της οικογένειας και της πατρίδας ως κάτι που δεν έχει σύνορα.
3: Στο είναι επόμενο επεισόδιο είναι η Ιλιάδα. Μην μας προδίδετε τη συνέχεια. Μας κάνετε spoiler
2: λοιπόν,
3: τώρα.
2: Σταματάω λοιπόν για να
3: επιστρέφουμε στον Ιάσονα.
2: Ο Ιάσονας λοιπόν πρώτα απ' όλα πρέπει να του δώσουν δόντια του δράκου του ακίμητου και να τα σπείρει στη γη και να βγουν από μέσα πολεμιστές, οι Σπαρτοί, γηγενείς, όπως θέλετε πείτε τους, αυτοί που φυτρώνουν λοιπόν μέσα από τη γη, και να τους ξεπεράσει αυτούς και μετά να ζέψει ταύρους, οι οποίοι είναι και αυτοί τέρατα, τι υπερφυσικό έχουν, η ανάσα τους είναι πύρη, βγάζουν φωτιά. Και ο Ιάσονας γίνεται πυρήμαχος με τα μαγικά της Μύδιας, η οποία φτιάχνει μια αλήφη που την αλήφει πάνω στο σώμα του και τον κάνει πραγματικά πυρήμαχο. Αντέχει λοιπόν τη φωτιά των ταύρων, του ζεύει στο ζυγό, σπέρνει τα δόντια του δράκου και τι κάνει, πώς μπορείς όταν είσαι μικρός να νικήσεις το μεγάλο, κυριολεκτικά σπέρνει τη διχόνοια, γιατί πετάει μια πέτρα ανάμεσά τους και τους κάνει να μαλώσουν μεταξύ τους, ποιος την πέταξε, εσύ, και να σκοτωθούν μεταξύ τους. Αυτό δείχνει και την ευφυΐα του ήρωα, αλλά και κάποιες βασικές τεχνικές του πολέμου. Η διχόνοια λοιπόν κυριολεκτικά σπέρνεται. Αφού λοιπόν καταφέρνει αυτά, και πάλι, γιατί είπαμε ο ήρωας δεν μπορεί χωρίς βοήθεια, η Μύδια του κάνει και άλλο μαγικό φίλτρο. Και αυτή τι είναι, υπνοτικό. Κοιμίζει τον ακίμητο δράκοντα και παίρνουν το χρυσό μαλλοδέρας και το σκάει μαζί με τη Μύδια. Οι δύο εραστές καταφέρνουν να γυρίσουν πίσω λοιπόν στην χώρα του Πελία. Ο Πελίας δεν θέλει φυσικά και πάλι να δώσει την εξουσία στον ανιψιό του και η Μύδια πείθει και πάλι χρησιμοποιώντας μάγια, κάτι το οποίο ενώ είναι γνωστό και κοινό στον 5ο αιώνα, είναι κατακριτέο. Χρησιμοποιεί μάγια για να πείσει τις κόρες του Πελία ότι μπορεί να κάνει τον πατέρα τους νέο. Μάλιστα έχουμε και κάτι ωραία αγγεία, μελανόμορφα, στα οποία φαίνεται ο ίδιος ο Πελίας να παρακολουθεί τη σκηνή με ενδιαφέρον. Λες και είναι σύμφωνος κι αυτός για την θυσία του.
3: Φυσικά και να κάνουμε και μία μικρή παρένθεση ότι πάρα πολλές λεπτομέρειες για τους μύθους τις βρίσκουμε μέσα από τα αγγεία, τις βρίσκουμε μέσα από την τέχνη της εποχής. Όχι σύγχρονη τέχνη και είναι αξιόλογο αυτό.
2: Και υπάρχουν και ακόμα και ιστορίες. Όταν είχα γράψει ένα βιβλίο για τα τέρατα στην ελληνική μυθολογία, ήμουν ανάμεσα σε δύο εκδοχές. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έχω απ' έξω, είναι ο Ηρακλής με τη Λερναία Ύδρα, ένας από τους αγαπημένους μου μύθους. Θα καταλάβετε γιατί. Και μία ιστορία που είναι το φίδι που φυλάει το χρυσό μαλλοδέρας και μέσα του, στο στόμα του, σκοτωμένο, τρώει τον Ιάσονα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία γιατί από πάνω γράφει Ιάσον. Δεν έχω βρει, κυρία Μανολίδου, ούτε μία γραπτή εκδοχή αυτής εδώ της ιστορίας. που να έχει φάει ο δράκος τον Ιάσονα. Ωστόσο, στο Αγγείο υπάρχει.
3: Καλά, έχουμε χάσει και το μεγαλύτερο ποσοστό της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα τα οποία δεν γνωρίζουμε.
2: Αυτό είναι αλήθεια, δυστυχώς.
3: Οπότε ολοκληρώνουμε με τον Ιάσονα για να συνεχίσουμε με τον Θησέα, τον Μινόταυρο και να καταλήξουμε με τον Ηρακλή.
2: Ναι, ο οποίος Ιάσονας θα φύγει κυνηγημένος μετά τον φόνο που έκαναν οι κόρες του, άθελά τους οι καημένες, σκότωσαν τον πατέρα τους, αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι δύο εραστές, ο Ιάσονας με την Μίδια, οι οποίοι έχουν ήδη παιδιά, φεύγουν στην Κόρινθο και εκεί ο Ιάσονας θα δείξει τα τρωτά του χαρακτήρα. Θα αφήσει τη γυναίκα του, τη Μίδια, που τον βοήθησε τόσο πολύ, που θυσίασε την οικογένειά της, που σκότωσε για χάρη του. Θα την εγκαταλείψει για να παντρευτεί την τοπική βασιλοπούλα της Κορίνθου.
1: Οδηγώντας τη Μίδια.
2: Οδηγώντας τη Μίδια να σκοτώσει τα παιδιά της.
3: Πάμε λοιπόν να περάσουμε στον αγαπημένο ήρωα των Αθηνών, το Θησέα, το βασιλιά των Αθηνών. Συνδέεται πάρα πολύ στενά με την πόλη των Αθηνών, με την πολιτική μνήμη της πόλης, το Λαβύρινθο, το Μινόταυρο και βεβαίως την Αριάδνη. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε και για την ιστορία του Θησέως.
2: Θεωρώ ότι ο Θησέας, ο γιος του Αιγαία και της Έθρας, είναι ίσως από τους πιο γνωστούς και τους πιο δημοφιλείς ήρωες στην Ελλάδα μετά τον Ηρακλή. Ακόμα και για τους Αθηναίους θεωρώ ότι ο Ηρακλής έρχεται πρώτος, αν και ο Θησέας είναι πάρα πολύ σπουδαίος και βάλατε και την πολιτική στην παράμετρο της συζήτησης, ως μια παράμετρο της συζήτησης και κάνατε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, συνδέονται αυτοί οι δύο ήρωες. Κάποια στιγμή γυρνούσε ο Ηρακλής από την Τριζίνα, είχε σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμαίας και σταμάτησε στην Τριζίνα για να τον φιλοξενήσουν, να ξεκουραστεί. Είχε παρατήσει λοιπόν τη Λεοντή κάπου και μαζεύτηκαν τα παιδάκια γύρω-γύρω και παίζανε. Μας τη λέει ο Παυσανίας αυτήν την ωραία ιστορία. Όταν είδανε λοιπόν τη Λεοντή, νομίζαν ότι είναι ένα αληθινό λιοντάρι. Έτρεξαν ουρλιάζοντας τρομαγμένα, εκτός από ένα 7χρονο, το οποίο άρπαξε ένα τσεκούρι και όρμησε στο λιοντάρι να το σκοτώσει. Ο Ηρακλής γέλασε και είπε αυτός θα γίνει μεγάλος ήρωας. Αυτό το παιδάκι ήταν ο Θησέας. Ο Θησέας λοιπόν γεννιέται από τον Αιγαία, αλλά έχει και έναν θεϊκό πατέρα, τον Ποσειδώνα. Και δεν είναι περίεργο που ο Ποσειδώνας είναι πατέρας του Θησέα και είναι και του Μίνωα. Έχει μια ιδιαίτερη αξία αυτή η ιστορία. Πραγματικά η γυναίκα του Αιγαία λέγεται ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Η Έθρα είδε ένα όνειρο κάποια στιγμή λοιπόν ότι η θεά Αθηνά την οδήγησε στη θάλασσα σε μια νησίδα πάνω και όσο περπατούσε λέει μέσα στη θάλασσα τη γονιμοποίησε ο Ποσειδώνας και μετά γέννησε πάνω στον δρόμο που πάει για το λιμάνι. Είναι ένας ήρωας μοιρασμένος ανάμεσα στον θεϊκό και στον ανθρώπινο κόσμο και έχει μεγάλη σημασία ότι είναι μοιρασμένος και μέσα στη θάλασσα. Πηγαίνει λοιπόν στην Αθήνα, γίνεται βασιλιάς για να πάει στην Αθήνα να βρει τον πραγματικό του πατέρα. Κάνει και αυτός ένα σωρό άθλους που είναι η απάντηση των Αθηναίων στους άθλους του Ηρακλή. Αλλά αυτή τη φορά ο Θησέας είναι ένας ήρωας πολιτισμού. Δεν μάχεται με τέρατα και με γουρούνια και με στιμφαλίδες όρνηθες και καθαρίζει κόπρους του Αυγία κλπ.
3: Μάχεται σκοτώνει... με τους ληστές.
2: Μάχεται με ανθρώπους. Καθαρίζει τον δρόμο της Ελευσίνας, αν θέλετε, από τους κακούς. Σκοτώνει τον Περιφύτη κοντά στην Επίδαυρο, σκοτώνει τον Σύνη,
3: τον Πιτιοκάμπτη.
2: Τον ισμό της Κορίνθου, τον Πιτιοκάμπτη, ναι. Σκοτώνει, που πήγε μετά, στον Κρομιώνα, στον Μισθοδόρου. Σκότωσε ένα αγριογούρουνο, για να μην πούμε ότι και αυτός δεν τα βάζει με τα ζώα. Πήγε στο Σκύρονα μετά, στην κακιά σκάλα που τους πετούσε κάτω, τους έβαζε να πλένουν τα πόδια του και τους πετούσε στον κρεμό. Πήγε προς την Ελευσίνα και πάλεψε με τον Κερκίωνα.
3: Δείχνοντας και αυτός του Προκρούστη έχουμε το οποίο χρησιμοποιούμε ακόμα
2: το
3: και σήμερα.
2: Το κρεβάτι του Προκρούστη, ναι, μετά, κοντά στον Κηφισό εκεί, στην Ιερά Οδό. Και πραγματικά σκότωσε ένα σωρό κακούς. Είναι λοιπόν ένας ήρωας του πολιτισμού, ο οποίος βγάζει από τη μέση όλους αυτούς οι οποίοι είναι αρνητικοί για τον πολιτισμό.
3: Φτάνει στην Αθήνα, βλέπει τον Αιγαία, τον πατέρα του.
2: Τον πατέρα του, η Μίδια που είναι εκείνη την ώρα βασίλισσα. Ο Θησέας έχει παντρευτεί σε διάφορους μύθους, Αμαζόνες μέχρι την Μίδια. Και για να βγάλει, η Μίδια θυμάστε ότι έφυγε αφού εσκότωσε τα παιδιά της, μας λέει ο Ευρυπίδης, κατέφυγε στην Αθήνα, όπου την δέχτηκε μετά τη δολοφονία των παιδιών της ο Αιγαίας, λέγοντάς της ότι εάν με βοηθήσεις να αποκτήσω παιδιά που δεν έχω, θα σε προστατέψω από οτιδήποτε κάνεις. Και η Μίδια σκοτώνει τα παιδιά της και πηγαίνει στην Αθήνα και γίνεται βασίλισσα. Πολύ ενοχλητικό. Yeah. Όταν λοιπόν φτάνει ο πραγματικός γιος του Αιγαία, ο Θησέας, η Μίδια προσπαθεί να κάνει αυτό που ξέρει καλά. Δηλητήρια, φαρμάκια, είναι μάγισσα. Πάει να τον δηλητηριάσει, του βάζει ένα κρέας την ώρα του δείπνου, ένα θανατηφόρο βότανο, το ακόνητον. Και την ώρα που βγάζει ο Θησέας το σπαθί του για να το κόψει, αναγνωρίζει ο Αιγαίας το σπαθί που είχε κρύψει κάτω από το βράχο για να το βρει ο γιος του. Αναγνωρίζει λοιπόν ότι είναι γιος του και έτσι τον σταματάει από το να φάει και έτσι λέει ο μύθος. Η Μύδια τότε λοιπόν έφυγε με τον άλλο γιο της, τον Μύδο, και πήγε λοιπόν προς την Περσία όπου έγινε η ίδρυση της Μυδίας, της αρχαίας περιοχής των Περσών.
3: Οπότε ο Θησέας γνωρίζει τον πατέρα του, ο πατέρας του τον αναγνωρίζει και έρχεται αντιμέτωπος με αυτή τη φρικτή μοίρα των Αθηναίων.
2: Η φρικτή μοίρα των Αθηναίων, εάν θέλετε να ξεκινήσω ήδη από την αποκωδικοποίηση του μύθου, κατ' εμέ είναι ένας από τους σαφείς μύθους που μιλάνε για τη μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη που ήταν μέχρι τότε, όπως ξέρουμε, η θαλασσοκράτηρα Κρήτη, η Μινωική Κρήτη, η οποία επέβαλε κυριολεκτικά φόρους αίματος, βαρύτατους φόρους σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. Ο φόρος που απαιτεί είναι κυριολεκτικά φόρος αίματος, είναι βαρύτατη φόρη. Και πηγαίνει λοιπόν ο γιος του βασιλιά, ο νεαρός Θησέας, και λέει στον πατέρα του: «Εγώ θα πάω οικειοθελώς και θα τον σκοτώσω τον Μινόταυρο». Και ο καημένος ο Αιγαίας που προσπαθεί να τον αποτρέψει και δεν μπορεί, γιατί αυτό είναι ο ήρωας, είναι αποφασισμένος να βοηθήσει, δεν θέλει την προσωπική δόξα, θέλει να γλιτώσει τους ανθρώπους του. Πηγαίνει λοιπόν και λέει ο βασιλιάς: «Εντάξει γιέ μου, απλά εάν γυρίσεις ζωντανός, εγώ κάθε μέρα θα είμαι στο Σούνιο και θα γναντεύω σαν πονεμένος πατέρας στο πέλαγος. Όταν έρχεσαι, εάν έχεις καταφέρει να σκοτώσεις το τέρας, σε παρακαλώ βάλε λευκά πανιά πάνω στα μαύρα με τα οποία φεύγεις, που είναι το πένθος, για να καταλάβω κι εγώ καημένος ότι γυρνάς πίσω ζωντανός». Όταν ξέχασαν πάνω στην διασύνη τους να το σκάσουν από την Κρήτη, να αλλάξουν τα πανιά, έπεσε.
1: Μετέδωσαν λάθος μήνυμα. Ήταν φόρο υποτελής η Αθήνα στην Μινωική Κρήτη, κύριε Σιρόπουλε?
2: Η Αθήνα εκείνη την περίοδο της ακμής της Κρήτης σίγουρα δεν ήταν μια μεγάλη θαλασσοκράτηρα δύναμη, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι μύθοι, κύριε Πορτοσάλτε, αντανακλούν αυτό το μεταβατικό στάδιο που άρχισε να φθήνει πια η Μινωική Κρήτη, για πάρα πολλούς λόγους που δεν τους ξέρουμε ακριβώς. Κασίες κάνουμε. Αλλά άρχισε να φθήνει, να σταματάνε όλοι αυτοί οι μεγάλοι παλατιακοί πολιτισμοί, Κνωσός, Ηφαιστός, Γόρτινα, και να αναδεικνύεται πια μια νέα μεγάλη δύναμη, δύναμη πολιτικής, που είναι η πόλης κράτος. Και η Αθήνα να γίνεται μεγάλη θαλασσοκράτηρα δύναμη. Νομίζω ότι μύθοι σαν αυτόν που συζητούμε δείχνουν τη μετάβαση της θαλάσσιας δύναμης, της επικράτησης στους Αθηναίους.
3: Και ολοκληρώνουμε με τον ήρωα των ηρώων, τον Ηρακλή, τον οποίο γνωρίζουμε από μικρά παιδιά, ξέρουμε τους άθλους του, προσπαθούμε να τον μιμηθούμε. Μάλιστα στην ελληνική αγωγή ανεβάσαμε και μια ολόκληρη παράσταση φέτος αφιερωμένη στον Ηρακλή. Πάμε να δούμε γιατί αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ήρωες, εγώ θα έλεγα και του κόσμου, όχι μόνο των Ελλήνων, γιατί είναι γνωστός βεβαίως σε όλο τον κόσμο ο Ηρακλής. Πάμε να δούμε την ιστορία του Ηρακλή.
2: Πραγματικά είναι μοναδικός σε όλες τις μυθολογίες του κόσμου, δεν θα βρείτε ήρωα σαν τον Ηρακλή. Και θα σας το εξηγήσω. Καταρχάς, ο Ηρακλής γεννιέται φορτωμένος με ύβρι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο πατέρας του, ο Αμφιτρίωνας και η Αλκμίνη, είναι ένα πραγματικά αγαπημένο, τέλειο ζευγάρι ηγετών. Κάποια στιγμή που ο Αμφιτρίωνας φεύγει για τον πόλεμο, ο Δίας, ο οποίος ερωτεύεται την Αλκμίνη, ξέρει ότι δεν μπορεί να την θαμπώσει λέγοντάς της ότι είμαι ο Δίας, έτσι όπως θάμπωσε τη Σεμέλη, τη μητέρα του Διονύσου. Τι κάνει λοιπόν? Κάνει κάτι πάρα πολύ άσχημο. Αλλάζει τη μορφή του, εύκολο για τους θεούς, και παίρνει τη μορφή του άντρα της. Και αν αυτό σας φαίνεται ενοχλητικό, φανταστείτε ότι κάνει κάτι ακόμα πιο ενοχλητικό, γιατί ταράσει τους συμπατικούς κανόνες. Διατάζει τον ήλιο να μην ανατείλει για τρεις μέρες. Περνάει λοιπόν τρεις ολόκληρες μέρες με την Αλκμίνη στο κρεβάτι, οι οποίες στα μάτια τα δικά της είναι μία βραδιά. Αυτό που ακολουθεί είναι κάτι το οποίο είναι εν δυνάμει αστείο και έχει εμπνεύσει όπερες με το όνομα Αμφιτρίων που έγραψε ο Χάξ για παράδειγμα, και είναι σχεδόν αστείο όταν γυρνάει ο Αμφιτρίωνας και θέλει να ζήσει τη χαρά της ζωής. Γυρνάει ζωντανός από τον πόλεμο και λέει στη γυναίκα του να πάμε στην κρεβατοκάμαρα, και εκείνη του λέει: «Μα τώρα βγήκαμε από την κρεβατοκάμαρα». Και εκείνος λέει: «Όχι, εγώ έλειπα τρεις μέρες». Και εκείνη λέει: «Όχι, ήσουν εδώ όλο το βράδυ». Καταλαβαίνει λοιπόν ότι κάτι έγινε και αποφασίζει να κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Να τιμωρήσει τη γυναίκα του καίγοντάς την ζωντανή. Την ώρα λοιπόν που η πυρά αρχίζει να καίει τα ξύλα και να αγγίζει το σώμα της άμυρης Αλκμίνης, ο Δίας, που ξέρει ότι είναι αθώα, στέλνει τις νεφέλες να πάνε και να βρέξουν μόνο πάνω από την πυρά της. Και σβήνει η φωτιά. Ευχαριστημένος λοιπόν ο αμφιτρίωνας που βλέπει το θαύμα και καταλαβαίνει ότι εδώ κάποιος θεός εμπλέκεται, και εντάξει, η γυναίκα μου προφανώς με απάτησε, αλλά αφού είναι με έναν θεό δεν πειράζει, δέχεται να πλαγιάσει και εκείνος μαζί της την ίδια νύχτα, και έτσι τεχνικά, αν το σκεφτείτε, στη διάρκεια της ίδιας νύχτας, γιατί δεν έχει ανατύλει ο ήλιος, η Αλκμίνη συλλαμβάνει δύο παιδιά. Ένα θεϊκής καταγωγής και ένα ανθρώπινο δίδυμα. Η Ήρα, η οποία προσπαθεί και αυτή να εξοντώσει τα νόθα του άντρα της, αλλάζει και αυτή την πορεία των συμπαντικών κανόνων και διατάζει την Ηλυθία, την θεά του Τοκετού, να πάει στην νύφη της Αλκμίνης, στην γυναίκα του αδερφού του άντρα της, και να την αναγκάσει, ενώ δεν είναι ακόμα η ώρα της, να γεννήσει πριν την ώρα της. Έτσι λοιπόν, ο Δίας που έχει δεσμευθεί ότι το επόμενο παιδί που είναι απόγονος του Περσέα, από την πλευρά του Περσέα, θα γίνει ο βασιλιάς των Μύκηνων, αναγκάζεται να δεχτεί ότι ο Ευρυσθέας, ο ξάδερφος του Ηρακλή, γεννιέται πριν τον Ηρακλή και έτσι κάποια μέρα θα γίνει ο βασιλιάς των Μυκηνών. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε έναν ήρωα που έχει γεννιέται πριν τον Ηρακλή και έτσι κάποια μέρα θα γίνει ο βασιλιάς των Μυκηνών. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε έναν ήρωα

0: φερέφωνο της Ήρας. Δεν ξέρουμε πώς, δεν μας ενδιαφέρει. Η μυθολογία δεν είναι ντοκιμοντέρ. Δεν μας λέει πώς λάμβανε οδηγίες ο Ευρυσθέας. Με χρησμούς, με όνειρα. Αλλά η διαταγή είναι πάντα ίδια. Ξεφορτώσου τον Ηρακλή. Το στέλνει λοιπόν σε 12 επικίνδυνες αποστολές, τις οποίες θα σας τις πω εντάχει, διότι δεν είναι σημαντικές οι αποστολές, αλλά η σειρά με την οποία έγιναν, η οποία κρυσταλώθηκε γύρω εκεί 8 προς 6 αιώνα. Ο Ηρακλής λοιπόν σκοτώνει το λιοντάρι της Νεμαίας, μετά τη Λερναία Ύδρα, μετά το ελάφι της Κερίνιας, καθαρίζει την Κόπρο από τον Αυγία, πριν από αυτό έχει σκοτώσει ένα αγριογούρουνο, μετά σκοτώνει κάποιοι πουλιά, τα οποία και αυτά είναι υπερφυσικά, σιδερένια, νύχια και μεράμφι, χάλκινα κλπ. Μετά πηγαίνει και φέρνει τον Ταύρο της Κρήτης, φέρνει τα άλογα του Διομήδη που είναι ανθρωποφάγα, πηγαίνει στη χώρα των Αμαζόνων, παίρνει τη ζώνη της Ιππολίτης, πηγαίνει προς την Ιβηρική Χερσόνησο, κλέβει τα βόδια του Γυριώνη, μετά πηγαίνει στην Εσπερία που δεν ξέρουμε και πού είναι, κλέβει τα μήλα των Εσπερίδων και στο τέλος πηγαίνει ζωντανός κάτω στον Άδη και επιστρέφει ζωντανός με το απόλυτο τρόπαιο τον Κέρβερο. Η μύθη είναι γνωστή, είναι εγωιτευτική, αλλά θα επιμείνω στην αποκωδικοποίηση έτσι όπως την έχω αντιληφθεί και θα καταλάβετε τι εννοώ. Οι 6 πρώτοι άθλοι του Ηρακλή λαμβάνουν χώρα στην Πελοπόννησο. Στην Νεμαία, το λιοντάρι, η Λερναία Ύδρα, κάπου σε έναν βαλτό τόπο, μετά το ελάφι της Άρτεμις που το κυνηγούσε σε όλη την Πελοπόννησο μέχρι να το πιάσει για έναν ολόκληρο χρόνο, ένα αγριογούρουνο που το έπιασε μετά στο Ρώο σε Ρήμανθος και καθάρισε και πάνω στην Ήλιδα, πάνω ψηλά στην Πελοπόννησο, εκείνους τους στάβλους που ο βασιλιάς Αυγίας είχε πάρα πολλά κοπάδια. Οι 6 πρώτοι άθλοι λοιπόν του Ηρακλή λαμβάνουν χώρα που στην Πελοπόννησο. Και μετά για πρώτη φορά φεύγει από την Πελοπόννησο και κατεβαίνει στο πιο νότιο μέρος της Ελλάδας, στην Κρήτη, και φέρνει πίσω ζωντανό εκείνο τον πατέρα του Μινόταυρου, τον Ταύρο της Κρήτης. Αυτός είναι ο Ταύρος της Κρήτης, ο πατέρας του Μινόταυρου. Τον φέρνει πίσω ζωντανό. Και από την Κρήτη ανεβαίνει πάνω στη Θράκη, όπου ο βασιλιάς της Θράκης, ο Διομήδης, είχε άλογα που έτρωγαν ανθρώπινες σάρκες και τα φέρνει και αυτά πίσω. Και πηγαίνει λοιπόν από το πιο νότιο μέρος της Ελλάδας στην Κρήτη στο πιο βόρειο μέρος της Ελλάδας στη Θράκη. Και μετά που πηγαίνει προς την Ανατολή, πέρα εκεί που ήταν η Κολχίδα, και πηγαίνει και φέρνει από τη Θεμίσκυρα τη ζώνη της Βασίλισσας των Αμαζόνων, τη ζώνη της Ιππολίτης. Και μετά πηγαίνει προς τη Δύση και πηγαίνει στο άλλο άκρο της Μεσογείου, στην Ιβηρική και μέσω της Ιταλίας, και φέρνει τα βόδια του Γυριώνη. Και μετά που πάει παντού. Για να φτάσει να φέρει τα μήλα των Εσπερίδων, τον στέλνουν πρώτα να βρει πληροφορίες στη Μακεδονία. Πηγαίνει πάνω, σκοτώνει τον βασιλιά Κύκνο. Του λένε, δεν ξέρουμε που είναι η Εσπερία, κατέβα κάτω στον Ριδανό, κατεβαίνει κάτω προς την Αθήνα. Του λέει, το ποτάμι δεν ξέρω που είναι, πήγαινε βρες τον ωκεανό. Πηγαίνει, βρίσκει τον ωκεανό. Του λέει, ο ωκεανός δεν ξέρω που είναι, πήγαινε βρες τον αδερφό μου τον Άτλαντα.
1: Ναι, κύριε Σιρόπουλε, τι σημαίνουν όλα αυτά?
0: Τι σημαίνουνε? Οι 6 πρώτοι μύθοι γίνονται στην Πελοπόννησο και καθιστούν τον Ηρακλή τοπικό ήρωα. Και μετά πηγαίνει από τη νότια Ελλάδα στην Κρήτη, στη βόρεια, στη Θράκη, και γίνεται τι? Εθνικός ήρωας. Και μετά πηγαίνει από την Ανατολή στη Δύση και σε όλο τον κόσμο γύρω γύρω.
1: Συνιστά το ενοποιητικό των Ελλήνων δηλαδή, αυτό είναι?
0: Όχι, είναι κάτι πιο υψηλό από αυτό. Είναι ο ήρωας που γίνεται πρώτα τοπικός και μετά γίνεται εθνικός και μετά γίνεται διεθνής και μετά γίνεται συμπαντικός, γιατί κατεβαίνει στον κάτω κόσμο ζωντανός και γυρνάει ζωντανός. Και αν νομίζετε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη εξέλιξη, θα σας πω ότι κάνουν λάθος, γιατί στο τέλος ο Ηρακλής γίνεται θεός. Είναι ο μοναδικός ήρωας σε όλες τις μυθολογίες όλου του κόσμου που έχει αυτή την εξέλιξη προς την θέωση.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση.

0: ένωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
6: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
14: Nova 931.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360.
17: delta360.gr.
18: Nova 931. Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
3: Ξανθή. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 2541-023-550.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
6: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-73536.
1: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio. News Today.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Καλό καλοκαίρι από το Ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11.
6: Nova 9:31.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Nova 931.

0: your name. Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980. 772.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: forget you. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο. Καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
6: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκτόσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Ρυθμός
14: ή χαλάρωση.
13: Βουτιές
14: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
13: Στο μπαρ
14: ή στην άμμο.
13: Παραλία
14: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
13: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
14: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
13: The Beach Bar West Side.
14: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
13: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ηρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
18: Sky 100,3.
19: Να, δεν βρήκαμε στίχους, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι η ευαισθησία, παιδιά, είναι ο λυγμός. Εκείνη την ώρα κάθε επιδειξία σε ευαισθησία συγκινήθηκε με το δράμα της μικρής Μαρίας. Ήταν εκείνα, αν θυμάστε, πριν 3 χρόνια προσπάθησαν οι σύντροφοι να πουλήσουν ένα ακόμα παπατζηλίκι. Έτσι κι αλλιώς τα πάντα γύρω από τους συντρόφους, από την ιδεολογία μέχρι ακόμα και την περίοδο της διακυβέρνησής του βασίζεται πάνω στο ψέμα και σε μύθους, οπότε είναι λογικό, προσπάθησαν, είχαν και τη βοήθεια κάποιων όχι αριστερών αλλά επιδειξιών ευαισθησίας και έτσι κυκλοφόρησε το παραμύθι της μακρής Μαρίας, το που έχασε τη ζωή της στον Εύρο.
20: Της μικρής, όχι της μακρής.
19: Είπα μακρής Μαρίας. Της μακρουλής Μαρίας. Τέλος πάντων, η οποία παιδιά υπήρχε. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο σύντροφος Πύρτζης.
21: Για τον Εύρο. Δηλαδή υπήρχε τελικά η μικρή Μαρία.
22: Και βέβαια υπήρχε.
23: Υπήρχε.
22: Και βέβαια υπήρχε. Και βέβαια υπήρχε και έχουμε βγάλει ανακοίνωση, το καταθέτουν οι γονείς της, το καταθέτουν και άλλοι μάρτυρες.
19: Έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Δεν άκου, λέει, υπήρχε. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Άι Βασίλης, λέει, αν υπάρχει. Δεν έχει δει διαφημίσει Coca-Cola. Άκου, λέει, αν υπάρχει τόση διαφημίσει κάθε χρόνο. Έχεις δίκιο, Νίκο, το τραγούδι έπρεπε να βάλω. Δεν είναι ώρα για χαρές και για τέτοια. Είναι ώρα για θρήνο και θλίψη.

0: Δεν ήταν λάθος, παιδιά. Δεν ήταν λάθος η μικρή Μαρία. Φυσικά και δεν ήταν λάθος. Δεν το είπαν κατά λάθος οι σύντροφοι. Και δεν το λέω πάλι εγώ αυτό. Το λέει η συντρόφισσα Σία. Η Σία Αναγνωστοπούλου.
1: Εγώ δεν θα πω ότι ήταν λάθος. Για έναν απλό λόγο. Είχαμε τους γονείς της Μαρίας, της μικρής Μαρίας. Είχαμε οργανώσεις, είχαμε κόσμο που έλεγε ότι έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Και επειδή μας βόλευε, τις πιστέψαμε. Τις οργανώσεις που επίσης τους βόλευε να έχει γίνει αυτό το περιστατικό. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν λάθος διαδίδοντας το παραμύθι για τη μικρή Μαρία, περιέργως πώς εμπορεύονται τις μικρές Μαρίες και τα δράματά τους. Τι να κάνουμε, είμαστε υπέρ του εμπορίου ως εκπομπή, οπότε χαιρετίζουμε. Και...

0: μία αυτοκριτική για τον προοδευτικό κόσμο με ζήτα κεφαλαίο της χώρας, η οποία είναι λίγο άδικη, είναι λίγο υπερβολική μάλλον για να το πω πιο σωστά, καλοντημένη δεν είναι. Τι λέτε κι εσείς, συντρόφισσα Διαμαντοπούλου, τι για όλα.
1: Εμείς έχουμε μία παροιμία στα μέρη μου,
0: ναι,
1: που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
0: Συγγνώμη, είστε, αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω λάθος, το διαπίστωσα μέσα στην εβδομάδα από την Κοζάνη. Έχετε κάπως περίεργα έθιμα στην Κοζάνη. Σκληρά μπορούσε να πει κανείς, ενδιαφέροντα θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων, γιατί, τι συμβαίνει την πρώτη νύχτα του γάμου, τι κάνετε στο γαμπρό. Από πού είστε εσείς? Από τον Στράπωνα Κοζάνης.

0: 15 Αυγούστου σήμερα, μια ημέρα πέρα από τη θλίψη που προκαλεί ο άδικος χαμός της μικρής Μαρίας, δεν έχει σημασία αν δεν υπήρξε ποτέ, ο χαμός είναι χαμός. Προκαλεί θλίψη και η αδυναμία των Ελλήνων να πάνε διακοπές, παιδιά, και αυτό το λέω και συγκινούμε. Πολύ κλάμα θα έχει σήμερα η εκπομπή. Τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, οι μισοί Έλληνες, σύμφωνα με τη Eurostat, δηλώνουν ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Μια εβδομάδα, δεν μπορούν και μια εβδομάδα.
1: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ένα στους δύο Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν έστω και μια εβδομάδα διακοπών. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν καταγράψει αδιανόητη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
5: Και άμα δεν πας στο νησί, τώρα είναι γυφτιά, ρε παιδιά. Συγγνώμη, είναι ρωμιά, ρε παιδιά. Είναι, δηλαδή, είναι ξεφτύλα. Είναι σαν να μην έχεις πάει. Άμα δεν πας μια Παροτίνο, Μύκονο, ένα μια Σαντορίνη, τώρα δεν είναι, λέει, πήγες διακοπές. Μπα, όχι, εντάξει. Πουθενά, πουθενά, ήσουν σπίτι, όχι, ρε, ήμουν Εύβοια, ήμουν Πελοπόννησο, αλλά δεν είναι διακοπές, είναι αυτές, με τα μάξι πήγα. Στο εξοχικό, πόσο, ένα μήνα κάθισα εκεί. Ωραίες διακοπές, τι διακοπές είναι, στο δικό μου σπίτι ήταν. Δεν πλήρωσα τίποτα. Τι νόημα έχει αυτό. Ένα στους δύο Έλληνες, σύμφωνα εντωμεταξύ, να είσαστε υποψιασμένοι, φαντάζομαι, από πολλά μαθήματα, όταν ακούτε αυτό το παπατζηλίκι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat στο συγκεκριμένο θέμα, να ξέρετε ότι είναι σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει. Είναι γκάλοπ. Έχει γίνει γκάλοπ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πει πώς θα πάτε. Μπορείτε να πάτε διακοπές. Όχι, όχι, δεν μπορώ να πάω. Στο πατρικό μου θα πάω. Για 3-4 εβδομάδες. Δεν έχει διακοπές για μένα φέτος. Φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη. Τα ακτοπλοϊκά. Άμα δεν πληρώσει σε πλοίο, δεν είναι διακοπές, παιδιά. Τέλος.
4: Θέλετε να μάθετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μια τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της χρειάζεται συχνά πάνω από 1.200 ευρώ μόνο για να μπει στο πλοίο και να πληρώσει 4 βράδια σε ένα απλό δωμάτιο.
5: Και όλοι ξέρουμε ότι οι πρίγκιπες Έλληνες δεν μπορούν να πάνε, αν δεν μπουν σε πλοίο, δεν πάνε διακοπές. Τα λένε εδώ μεταξύ σας σοβαρά αυτά. Δηλαδή και πουλάνε παπατζηλίκια και καρφώνονται. Πείτε διακοπές, ρε, γενικά έτσι καλώς το ίδιο παπατζηλίκι είναι παραμύθι. Μην βάζετε τα πλοία μέσα και σας καταλαβαίνουμε ότι πουλάτε παπατζηλίκι. Μπας περιπτώσει. Μπορεί κάτι να γίνει για να λυθεί αυτή η κατάσταση. Βεβαίως και μπορεί.
4: Πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει ο τουρισμός ξανά προσιτός σε όλους. Πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους. Εσείς καταφέρατε να προγραμματίσετε κάτι για φέτος? Γράψτε μου στα σχόλια.
5: Δεν μπορούνε τώρα, λείπουν για διακοπές. Αλλά όταν γυρίσουν θα σου γράψουνε. Να πούμε το μεταξύ ότι και οι πιο φτωχοί, γιατί υπάρχουν φτωχοί συμπολίτες, δεν είναι έτσι όπως τα περιγράφουν οι Πασόκοι και οι Λυπηζέοι, αλλά υπάρχουν συμπολίτες που είναι φτωχοί, στα αλήθεια φτωχοί, εξοργιστικά για αυτούς όλα αυτά που λέγονται, για τους μισούς που δεν μπορούν. Για αυτούς τους συμπολίτες υπάρχουν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Θέλω να πω, και οι πολύ φτωχοί θα πάνε διακοπές. Όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες. Αχ, στο Πασόκ προσπαθούν. Καλά κάνουν, καλά κάνουν. Τι να κάνουν από την πλευρά τους. Είναι πιο καλό να είσαι στην αντιπολίτευση και να κλαψουρίζεις και να γκρινιάζεις παρά να αναλάβεις κάποια κυβέρνηση και όλοι να καταλάβουν ότι αυτό που υποψιαζόντουσαν, δηλαδή ότι είσαι εντελώς άχρηστος, είναι αλήθεια. Αυτά είπαμε για τους αυτούς που δεν έχουν. Όμως υπάρχουν και οι συμπολίτες που έχουν πολλά φράγκα. Και κάπως πρέπει να περάσουν το καλοκαίρι τους. Για αυτούς τους συμπολίτες, ο άνθρωπος παγώνη έχει τη λύση.
6: Κυριακή 9 Αυγούστου σήμερα. Παλαιστινιακές σημαίες θα κυματίζουν στα νησιά μας. Ελάτε σήμερα εδώ στα Γκίστρι, αν είστε κοντά στο Σαρονικό, γιατί εδώ το Μάρτς του Γκάζα συγκεντρωνόμαστε. Είμαστε στην Αίγινα τώρα, καθοδόν για το Αγκίστρι.
5: Το Μάρτς του Γκάζα. Μάρτς του Γκάζα, Μάρτς του Γκάζα. Συγκεντρώνονται εκεί κάτι χομπίστες συμπολίτες εβραιοφάγοι. Συγκεντρώνονται να κυνηγήσουμε Εβραίους. Ελάτε σε κυνήγι Εβραίων. Θα αναγνωστούν αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγών μου». Διότι μην ξεγελιέστε, όλοι αυτοί οι τάχα μου ευαίσθητοι υπέρ της Παλαιστίνης, στην πραγματικότητα Εβραίους θέλουν να κυνηγήσουν, έτσι δεν τους ενδιαφέρουν δικαιώματα και αυτοδιαθέσεις. Θέλω να πω, εάν ήταν ιδεολόγοι όπως διατείνονται ότι είναι, θα ήταν εντελώς στο πλευρό του Ισραήλ. Διότι σε αυτή τη διένεξη που έχει εδώ και δεκαετίες με τους Άραβες, στο Ισραήλ έχουν δημοκρατία. Έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα, έχουν μια συμπεριληπτική κοινωνία. Είναι η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που το να είσαι ομοφιλόφιλος όχι μόνο δεν σημαίνει θάνατο, αλλά σημαίνει ελευθερία στον αυτοπροσδιορισμό. Αν οι αριστεροί στα αλήθεια πιστεύαν αυτά που λέγανε, θα ήταν στην διένεξη Ισραηλινών-Ισραήλ-αραβικού κόσμου, θα ήταν μόνο με το Ισραήλ. Αλλά είναι Εβραίοι. Άσε που είναι και δυτικοί. Και εμείς παρόλα όσα λέμε συχαινόμαστε τη μοναδική, το μοναδικό κομμάτι του πλανήτη το οποίο έχει δημοκρατία, το οποίο προσφέρει στους πολίτες του δικαιώματα, το μοναδικό μέρος του πλανήτη το οποίο είναι στα αλήθεια συμπεριληπτικό. Οπότε κυνηγάμε Εβραίους.
6: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες, καλά μπάνια παιδιά, γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερο ο χειμώνας.
5: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Τέλος πάντων, να πω καταρχήν να συλληπιθούμε το Γιάννη. Θα έχει σκληρό χειμώνα. Κάνουμε έναν έρανο, Γιάννη. Άμα δεν βγαίνει, να κάνουμε έναν έρανο να είναι λίγο πιο ελαφρύς ο χειμώνα σου. Δεν πρέπει να υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητας μεγαλύτερη απάτη από αυτό που ονομάζεται αριστερά. Σκεφτείτε μόνο αυτό. Αν ακούσετε ένα αριστερό πει ανθρώπινα δικαιώματα, οι ομοφιλόφιλοι να αναγνωρίζουν, να μην κυνηγιόνται, δημοκρατία, ο κόσμος, αυτοδιάθεση και τη μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που τα έχει όλα αυτά, που τα προσφέρει στους πολίτες τους, τη μισούν σαν να μην υπάρχει αύριο. Υπερασπιζόμενοι μοναρχίες, δικτατορίες, χώρες στις οποίες όχι των ομοφιλόφιλων, ούτε των γυναικών τα δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται, πατεώνες, μόνο.

Δεν είναι έτσι, βουλαρίνε, απλώς δεν μπορούν τον πόλεμο. Α, ναι. Α, γι' αυτό διαδηλώνουν συνεχώς εναντίον του Πούτιν και της Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, κανένα πόλεμο δεν ξεκίνησε ποτέ το Ισραήλ. Ποτέ! Ναι, αλλά είναι Εβραίοι.

0: Τέλος πάντων, πάμε στα κυβερνητικά, πάμε και στα δικά μας. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο, ακόμα? 2 ή 3. Κάνε τα 3-2. 3-2. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πλησιάζει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ερμηνεύσει Γιώργιο Παπανδρέου, παιδιά. Γιώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, το, μάλλον Γιώργιο τον ΓΑΠ. Το δικό μας είναι έτοιμος, θα ανέβει, ξυρίσει κεφάλι για να κάνει τη φαλάκρα, θα αφήσει λίγο μουστάκι και θα φωνάξει «Λεφτά υπάρχουν». Δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι πληροφορίες, το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
1: Μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για ένα πακέτο που φτάνει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ήδη δηλαδή αρκετά σημαντικά μεγαλύτερο από το περσινό που έφτασε στο 1,7 με 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Λεφτά υπάρχουν. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
0: Τετράκις εκατομμύρια! Εντάξει, είναι σοσιαλιστής και ο Γιώργος δεν τα έχει καλά με τους αριθμούς, οπότε νομίζω ότι τα 3 εκατομμύρια είναι τα 3 δισεκατομμύρια και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό, Νίκο, με έκανε, είναι ένα ηχητικό το οποίο το ακούσαμε και εμένα με έκανε να τρομάξω κάπως, πρέπει να πω. Και θα εξηγήσω γιατί σε όσους δεν ακούνε τα μαθήματα τα εβδομαδία και ούτε ακούν τα podcast που ανεβαίνουν και σε Spotify και σε Apple Podcast, εν πάση περιπτώσει, το παίζω αυτό, το έπαιξα το ηχητικό Δευτέρα πρέπει να ήταν. Έτσι έβαλα τις παροχές του Μητσοτάκη που θα δώσει, ας πούμε, δώσε και εμένα μπάρμα, και μετά έβαλα ΓΑΠ και τον παραλύλησα με το ΓΑΠ. Την επόμενη μέρα διαβάζω: ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόσο πολύ έχει μπει στο πετσί του ρόλου. Μέχρι και με το ποδήλατο πέφτει για να... Είναι ηθοποιός της Μεθόδου ο Κυριάκος μας, έτσι. Και έχει τόσο πολύ έχει γίνει ο ΓΑΠ ο ίδιος προκειμένου να τον ερμηνεύσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό είναι να μάρουμε μερικά λεφτά. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Διάλειμμα. Όχι ακόμα, λέει. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Βάλε μουσική. Let me tell you.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας...
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Το πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Νόβα 931.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
16: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
17: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
18: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus. Η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
4: Sky 100,3.
5: Σύντροφος Σακελαρίδης, τι πρέπει να είναι τα πανεπιστήμια, σύντροφε?
6: Καθαρές κουβέντες.
5: Έτσι.
6: Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι μόνο δημόσια.
5: Μόνο δημόσια. Μόνο δημόσια στην Ελλάδα. Γιατί αλλού πρέπει να είναι ιδιωτικά για να μπορούν να σπουδάζουν οι σακελαρίδες αυτού του κόσμου. Διότι αυτός ο τύπος που ακούσατε να μιλάει για μόνο δημόσια και δύο τατχητή των πολίτες έχει κάνει μεταπτυχιακό στο ιδιωτικότατο, σε ιδιωτικότατο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Και πολύ σωστά ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι φραγκάτοι σαν τα μούτρα του, λένε δεν θέλουμε, μάλλον. Οι φραγκάτοι, υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι οι φραγκάτοι. Λέμε οι φραγκάτοι αριστεροί. Σου λέει κάτσε, εμείς έχουμε φράγκα και μπορούμε να σπουδάσουμε στο εξωτερικό. Είναι ωραίο τώρα και αυτοί που δεν έχουν τόσα φράγκα όσο εμείς να παίρνουν πτυχίο ή να κάνουμε τα πτυχιακά αντίστοιχα με τα δικά μας. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Αριστερά, η μεγαλύτερη απάτη των τελευταίων δεν ξέρω αιώνων. Ξαναλέω, ο τύπος που ακούσατε να τα βάζει με την ιδιωτική, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχει κάνει μεταπτυχιακό σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αλλά του εξωτερικού, γιατί αυτός είχε τα φράγκα. Και δεν θέλει άλλοι που δεν έχουν τα φράγκα τα δικά του να πληρώνουν λιγότερα, αρκετά από όσα πλήρωσε εκείνος, ο μπαμπάς και η μαμά δηλαδή, τι εκείνος, και να παίρνουν αντίστοιχα πτυχία ή μεταπτυχιακά. Τέλος πάντων, έχουν έρθει κάποια πανεπιστήμια. Τώρα αυτή η ιστορία μου θύμισε και τις ελπίδες ή τέλος πάντων τον παπά που πούλησε και ο τότε υπουργός παιδείας Πιερακάκης σε σχέση με το ποια πανεπιστήμια θα έρθουν τώρα που επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
7: Έχω ήδη αναφέρει ενδεικτικά ότι υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από το Yale, υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από το Πανεπιστήμιο, δύο προτάσεις μάλλον, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Το Κολάμπια έχει καταθέσει προτάσεις.
8: Το Harvard έρχεται στην Ελλάδα. Το Yale έρχεται στην Ελλάδα. Το Columbia έρχεται στην Ελλάδα.
5: Τη δεύτερο απόσπασμα μιλάει σε πιο λαϊκό κοινό και λέει Columbia. Στο πρώτο λέγει Columbia γιατί ήταν πιο εστέτο. Ήταν το ακροατήριο πιο φραγκάτο. Φαίνεται και είπε Columbia. Εν πάση περιπτώσει, μια φορά Πασόκος για πάντα Πασόκος. Δεν είναι τίποτα από όλα. Δεν έχει συμβεί. Εγώ στηρίζω δε, για όνομα του Θεού. Έτσι δεν είναι, ρε Άννα, εσύ που ήσασταν και σύντροφοι, δεν ξέρεις κάτι καλύτερα.
9: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα για μέρη μου που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
5: Τι μέρος είναι αυτή η Κοζάνη, ρε παιδί? Ο καμπρός ποιος είναι αυτός που τον ξυρίζουν στον πάτο? Γιώργος Γκαμπρός ήρθα για ξύρισμα.

0: περασμένη εβδομάδα το χαρακτηρίστηκε, επειδή ήταν νεκρή η δημοσιογραφικός, γιατί όλοι οι Έλληνες είναι σε διακοπές. Εκτός από τους μισούς που δεν έχουν να πάνε.
1: Και να φάνε.
0: Πώς να πάνε διακοπές, αφού έχουν πεθάνει από την πείνα. Δεν μπορούν να πάνε διακοπές, είναι νεκροί. Θα αναστηθούν την 1η του μηνός, την 1η Σεπτεμβρίου. Είχαμε και την τριλογία, ο Άρχοντας των Κολοτουμπών. Ήταν μια συνέντευξη, τη λένε, ήταν συνέντευξη. Ήταν παρουσίαση διαφήμιση του Αλέξη μας από το EGR. Και το οποίο βγήκε σε τρία μέρη. Σε τρία μέρη. Θα ξεκινάμε τώρα με το πρώτο μέρος. Θα το πάμε και εμείς, θα το ακούσουμε έτσι στα τρία μέρη που βγήκε. Με φοβερές ατάκες. Είναι αυτό που λες, θα κάνω μια εκπομπή, θα πω και κανένα αστείο, λέω εγώ. Και μετά έρχεται ο Τσίπρας και μου λέει με τον τρόπο του πιο αστείο να πεις, ρε γατάκι, απάγαινα από εδώ, πήγαινα να τις ανέρχομαι, μου λέει ο Αλέξης, διότι έρχεται και...
2: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Άρα είναι επιλογή του κάθε πολιτικού.
0: Ρε εσύ, είπαμε. Εντάξει, για κορόιδα ψάχνεις, αλλά λένε κάποιοι. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, παιδιά. Γιατί ο άνθρωπος αυτός στα αλήθεια συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Συγκρούστηκε με τα συμφέροντα σχεδόν 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Με τα συμφέροντα των κατώτερων στρωμάτων. Με τα συμφέροντα των μικρομεσαίων. Με τα συμφέροντα των συνταξιούχων. Δηλαδή, μια λίστα ολόκληρη. Άντε να είναι οι άνθρωποι με τους οποίους δεν συγκρούστηκε, να είναι με τα συμφέροντα των οποίων δεν συγκρούστηκε, να είναι 10.000. Και μπορεί να λέω και πολλούς. Με όλων των υπόλοιπων τα συμφέροντα συγκρούστηκε. Οπότε έχει απόλυτο δίκιο ο Αλέξης και μπράβο του που το αναγνωρίζει. Ο Αλέξης, ο οποίος δεν είναι ο ίδιος πια, έτσι έχει εμπειρία. Αν θυμάστε, ήθελε να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και να βολέψει κάποιους φίλους, αλλά δεν ήξερε ακριβώς πώς να το κάνει. Τώρα ξέρει.
2: Το 2015 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω.
0: Σε περιμένουμε. Είμαστε έτοιμοι. Τα πειρωματόζωα είναι εδώ και έτοιμα να δουν αν πήρε το μάθημά σου. Το μάθημα το οποίο δεν ξέρω αν έχει καμία αξία όταν μιλάμε για έναν πολιτικό, παιδιά, που λειτουργεί με το ένστικτο και με τις εμπνεύσεις.
2: Το πολιτικό ένστικτο το εκτιμώ, το αξιολογώ περισσότερο πολλές φορές από τις συμβουλές και κυρίως ό,τι αφορά τις εμπνεύσεις, τις μεγάλες εμπνεύσεις, με καθοδηγεί το ένστικτό μου.
0: Και όλοι ξέρουμε πόσο καλός οδηγός είναι το ένστικτο του Αλέξη, το έχουμε καταλάβει ως επιβάτες. Στη συνέχεια, στο πρώτο μέρος της τριλογίας του, ο Αλέξης μας είπε μία φράση, την οποία ακούω και από άλλους που δεν είναι Αλέξηδες, και όχι μόνο από συντρόφους, όχι μόνο από τον προοδευτικό κόσμο με ζήτα κεφαλαίο της χώρας, από διάφορους συμπολίτες, από διάφορες μαντάμ σουσούδες.
2: Σε όλους τους κρίσιμους δείκτες μπορούμε να συγκριθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μονάχα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
0: Και με ποιους ρε παλικάρι θα ήθελες να συγκριθούμε? Θέλω να πω, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, παιδιά, οι περισσότεροι από εσάς παρακολουθείτε συχνά το μάθημα, το έχετε, το ξέρετε, το έχετε βιώσει και στο πετσί σας, αλλά διάφοροι συμπολίτες δεν έχουν καταλάβει ότι σε αντίθεση με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η χώρα αυτή χρεοκόπησε πριν από 15 χρόνια. Τη σώσανε. Ήρθαν και τις βάλανε λεφτά. Είχε μείνει πανί με πανί η χώρα. Θα τρώγαμε πατάτες στις γιορτές και τον υπόλοιπο χρόνο ρίζες. Τότε το 95% στα αλήθεια δεν θα μπορούσε να κάνει διακοπές. Όχι το 50% τώρα στα παραμύθια. Και έρχεται και με θράσος λέει, και όχι μόνο Αλέξη και διάφοροι, συγκρινόμαστε με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και πολύ σου πέφτει να συγκρίνεσαι με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δεν λες που συγκρίνεσαι με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν σε έχουν πετάξει έξω να συγκρίνεσαι με την Αίγυπτο και την... και, βάλτε όποια χώρα θέλετε και τη Λιβύη. Δηλαδή, με ποια ήθελατε να συγκρίνετε η Ελλάδα και να είναι μαζί? Με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, με το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, με την Ολλανδία. Με ποιους θέλετε, με την Ισπανία, τη Δανία, την Πορτογαλία? Α ναι, σοβαρά? Ποια λέτε αυτή τη χώρα που όταν πήγε να χρεοκοπήσει όλοι οι πολιτικοί και δημοσιογράφοι τη συμφώνησαν ότι την ώρα που βουλιάζει, την ώρα που μπάζει νερά το καράβι, δεν είναι η ώρα για να βγάλουν ο ένας το μάτι του άλλου? Με αυτή τη χώρα θέλετε να συγκριθεί μια χώρα στην οποία την ώρα που το πλοίο άρχισε να βάζει νερά οι μισοί άρχισαν να προσπαθούσαν να ανοίξουν την τρύπα, να την κάνουν ακόμα μεγαλύτερη για να μπουν πιο γρήγορα τα νερά μέσα. Για τη χώρα που χρειάστηκε 3 μνημόνια λόγω της ανικανότητας και της δολιότητας πολιτικών και δημοσιογράφων. Και πολλοί μας είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Θέλετε να συγκριθεί με άλλες? Με ποια ευρωπαϊκή χώρα θα θέλατε να συγκριθεί, χώρα στην οποία η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι ταμπού? Σε ποια χώρα θέλετε, με ποιες χώρες θέλετε να συγκριθεί η χώρα που μέχρι πριν λίγο καιρό, και πολλοί θα θέλανε να συνεχιστεί αυτό, δεν μπορούσαν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια? Με ποια χώρα θέλετε να συγκριθεί μια χώρα στην οποία δεν επιβάλλεται ούτε καν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας? Με ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέλατε να συγκριθεί? Θέλω να πω, μήπως δεν έχετε καταλάβει που βρίσκεστε? Καταλαβαίνω ότι ως Έλληνες είστε πρίγκιπες. Αισθάνεστε ότι δικαιούστε τα πάντα χωρίς να έχετε καμία απολύτως υποχρέωση. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Παπατζή Αλέξη, έχει να κάνει και με άλλους που λένε «Α, η Ελλάδα που έχει καταντήσει». Και πολίτης είναι, αν κρίνουμε από αυτό που κοιτάμε γύρω μας. Πάρα πολίτης είναι να συγκρίνεται με Βουλγαρία και Ρουμανία. Παίζει με τη φανέλα, ευτυχώς, διότι αν εμείς οι ίδιοι άνθρωποι είχαμε την ίδια χώρα και ονομαζόμασταν κάπως αλλιώς, ρε παιδί μου, δεν είχαμε κάποια σύνδεση με κάποια αρχαιότητα που ακόμα συγκινεί κάποια κορόιδα, θα τρώγαμε πατάτες στις γιορτές μόνον και τον υπόλοιπο χρόνο ρίζες. Ευτυχώς παίζουμε με τη φανέλα και έτσι μπορούμε να ευχόμαστε.
1: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι, γεμίστε μπαταρίες, καλά μπάνια παιδιά, γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.
0: Θα πεινάσουν στην Αίγινα το χειμώνα. Δεν θα έχουν νερό για την πισίνα, παιδιά.

0: Μου θύμισε ο Νίκος και πάρα πολύ σωστά, όταν είχε γίνει εκείνο το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε νοσοκομείο, σε κάποια τέλος πάντων ρουμανική υπηρεσία στη Ρουμανία ήταν, πήγαν κάποιοι Ελληνάς και τους μπαγλαρώνουν οι αστυνομικοί με τη συνοδεία της φράσης «Εδώ δεν είναι Ελλάδα». Αν κάνετε έτσι, να νομίζω ότι μπορεί να κάνετε ότι γουστάρετε. Τέλος πάντων, δύσκολος θα είναι ο χειμώνας, παιδιά, εκτός βέβαια εάν έρθει επιτέλους στην εξουσία η αριστερά. Ευτυχώς ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει αριστερά. Γιατί ανασυντάσσεται, Νίκο μου, ο προοδευτικός κόσμος με ζήτα κεφαλαίο της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του μισό τα 100, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο και κάνει και σποτ, ένα σποτ αισιοδοξίας για όλους τους Έλληνες.
1: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
2: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
3: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.
0: Σέχασα λίγο, Νίκο. Κάπως χάθηκες. Τέλος πάντων, Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς. Συνολικά δικαστήρια αμέτρητα. Καταδίκες λίγο λιγότερες. Όχι. Η συντρόφισσα Ρένα αθώθηκε. Αθώθηκε, ήταν νομάρχης τότε στις πλημμύρες. Τέλος πάντων, και στο μάτι ήταν, δεν θυμάμαι. Ο σύντροφος Πολάκης έχει διάφορα δικαστήρια στον τέτοιο και ο άλλος έχει 2 χρόνια στο κεφάλι. Καταδίκη 2 χρόνια με αναστολή βέβαια. Ποιοι καλύτεροι να ηγηθούν της αριστεράς. Μισό τα 100, παιδιά. Οι μόνοι που ενδιαφέρονται για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς και το ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δημοσιογράφοι. Στην πραγματική ζωή, οι δημοσιογράφοι, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι πολύ πίσω από την κοινωνία. Είναι η κοινωνία προχωράει και οι δημοσιογράφοι μένουν πίσω. Και λογικό είναι, άμα η μόνη σου φίλη είναι άλλη δημοσιογράφη και πολιτική, πού να ξέρεις τι λέει η κοινωνία, έχει φύγει, έχει προχωρήσει η κοινωνία. Οι μόνοι λοιπόν που αισθάνονται την υποχρέωση να αναφερθούν στις εξελίξεις στην αριστερά είναι οι δημοσιογράφοι και οι εξελίξεις, το λέω αυτό ως δημοσιογράφος, ότι οι εξελίξεις είναι καλές. Γιατί έχουμε 3 κιτάρα. Ρένα Δούρου, πώς το λένε, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Άννα, εσύ τι λες για όλα αυτά?
5: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
0: Μήπως, θέλω να πω λίγο κερί, αν πεις το κερί πονάει, αλλά και το, μήπως υπάρχουν άλλες μέθοδοι, ρε παιδί μου, γιατί το ξύρισμα είναι ακοπής. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όχι ρε, after save, εντάξει, καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, Αλέξη Τσίπρα στο δεύτερο μέρος της τριλογίας από το μεγάλο διαφημιστικό σποτ του που βγήκε σε 3 μέρη, στα οποία λέει ό,τι του κατέβει χωρίς αντίλογο και μιλάει στο δεύτερο μέρος, ξεκίνησε να μιλάει, αν έχετε το Θεό σας, για δικαιοσύνη και πώς θα είναι στην κυβέρνησή του την επόμενη.
6: Η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάσει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Η πρώτη που θα είναι σε διαρκή έλεγχο, έχω την αυτοπεποίθηση να το πω αυτό, θα είμαι εγώ ο ίδιος και τα μέλη της κυβέρνησής μου.
0: Αλέξη, δηλαδή, ρε εσύ, θυμόμαστε τι έκανες με τη δικαιοσύνη του, δε. Αλέξη, δεν είναι, ρε μην είσαι, δεν μην ακούς τι σου λένε, οι περισσότεροι θυμόμαστε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και μετά πέταξε το χωρίς αντίλογο φυσικά.
6: Η κοινή γνώμη λέει ότι πράγματι, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα ο μόνος ο οποίος έχει λογοδοτήσει είναι ο Τσοχαντζόπουλος, συγχωρεμένος. Και αυτοί που λογοδοτούν πλέον είναι λογοδοτούν σε ευρωπαϊκές αρχές.
0: Ε, Αλέξη, 2 δικοί σου καταδικάστηκαν. Σε φυλάκιση. Αλέξη, σε φυλάκιση καταδικάστηκαν. Ο Νίκος ο Παπάς, ο κολλητός σου, 2 χρόνια φυλακή έφαγε. Ποιος είσαι ο Χατζόπουλος? Άσε που είναι πολλοί άλλοι Πασόκοι που έχουν καταδικαστεί. Είναι κυρίως Πασόκοι βέβαια και Σιριζέοι που ήταν η φυσική συνέχεια του κόμματος. Αλλά δεν είναι μόνο ο Τσοχαντζόπουλος, Αλέξη μου. Δεν πειράζει, άνθρωπος είσαι και εσύ. Μπορεί να ξεχνάς. Εδώ κάνουμε καθρεφτάκι.
6: Ο πολίτης δεν πιστεύει πια στα κόμματα. Δεν πιστεύει στο κοινοβούλιο. Δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη.
7: Περισσότερους πολιτικούς δεν πιστεύει καθόλου.
6: Όχι, δεν είναι. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Και σε εσάς τους δημοσιογράφους δεν πιστεύω.
0: Καδρευτάκι! Καδρευτάκι! Ήταν η μόνη φορά που υπήρξε αντίρρηση στα λεγόμενά του ότι δεν πιστεύεις τους πολιτικούς. Όχι και σε εσάς, μάλιστα. Μάλιστα, Αλέξη. Ο Αλέξης, ο οποίος έχει απογοητεύσει πάρα πολλούς παιδιά, όπως θα ξέρετε, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, αλλά όχι τόσο πολύ όσο έχει απογοητεύσει τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον Γεωργίου, ο οποίος φοβερά απογοητευμένος από τα όσα περίμενε από τον Αλέξη και όσα ήλπιζε ότι θα γίνουν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είπε
4: κύριος Τσίπρας κυβέρνησε όχι πολύ παλιά τη χώρα, πριν περίπου 10 χρόνια ήρθε στη διακυβέρνηση της χώρας και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όλοι, όσοι δεν έχουμε κοντή μνήμη, και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κοντή μνήμη, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τα πεπραγμένα. Στην πολιτική, κυρία Κρητικού, υπάρχει μια μαγική λέξη, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει έναν ηγέτη, και αυτή είναι η λέξη αξιοπιστία. Τι λέω σε σχέση με αυτά που κάνω. Και ο κύριος Τσίπρας ήρθε και είπε κάποια πράγματα πριν το 2015 και εφήρμοσε εντελώς το αντίθετα.
0: Και μας απογοήτευσε. Ήρθε και είπε κάποια πράγματα σωστά, αλλά δεν τα εφάρμοσε. Λέει ο πρόεδρος της ΟΝΕ, εντάξει, το σωστό το βάλα εγώ, αλλά το ύφος αυτό δηλώνει. Εκτός αν δεν ξέρουμε να συνδυάσουμε το ύφος μας με το κείμενό μας, που πρέπει να πάρουμε ένα δάσκαλο υποκριτικής για να μας το διδάξει. Είναι φοβερή αυτή η απογοήτευση που δεν έκανε, που δεν εφάρμοσε το πρόγραμμά του της Θεσσαλονίκης ο Τσίπρας στους ΟΝΕΔΙΤΕΣ. Ο Τσίπρας, ο οποίος καταγγέλει και τη διαπλοκή, βέβαια.
6: Η διαπλοκή, η οποία πια θεριεύει. Δηλαδή, κάποτε η διαπλοκή ήταν κρυφή. Τώρα, εδώ είναι ξεδιάντροπα τα πράγματα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ φανερά.
0: Μα έτσι είναι, ρε Αλέξη. Πες τα, ρε Αλέξη. Είναι φοβερά. Ξετσίποτη τελείως. Φόρα παρτίδα. Τα κάνουν όλα. Υπάρχουν, δηλαδή, κάνει ο άλλος ένα κόμμα, έρχεται και φτιάχνει ένα κόμμα από το πουθενά και ξαφνικά ολόκληρα εκδοτικά συγκροτήματα πάνε και τον παίζουν και τον στηρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρωτοσέλιδα, τα κανάλια τους, τα δελτία ειδήσεών τους, όλα εκεί. Φοβερό αυτό το πράγμα, ρε Αλέξη. Μπράβο, πολύ σωστά τα λες. Μπράβο, ρε Αλέξη, για την αυτοκριτική σου με τα συμφέροντα τα οποία τα αποκαλύπτει και πάλι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο οποίος, παιδιά, μιλάει έξω από τα δόντια. Φοβερό πράγμα αυτό να μην κολώνεις πουθενά.
4: Τον έχουμε δει τώρα το τελευταίο διάστημα να αγκαλιάζεται με τα συμφέροντα και να έχει επιστρέψει διαγράφοντας στην ουσία όλο το παρελθόν το οποίο έχει καταγραφεί στο δικαστήριο.
7: Πώς προέκυψε ότι αγκαλιάζει τα συμφέροντα?
4: Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ελλάδα τα οποία προβάλλουν τον κύριο Τσίπρα. Εγώ μιλάω ξεκάθαρα και έξω από τα δόντια, που προβάλλουν τον κύριο Τσίπρα σαν ένας μεσσίας ο οποίος δεν κυβέρνησε ποτέ τη χώρα.
0: Πω, πόσο έξω από τα δόντια μιλάει! Πω, θα έλεγε και ονόματα, αλλά έχετε χάρη που μιλάει έξω από τα δόντια και δεν μπορεί να τα πει. Αλλιώς θα βλέπατε εσείς, πω, έξω από το θάρρος, πω. Έτσι, είναι. Αυτούς τους πολιτικούς θέλουμε με θάρρος και μπράβο τους. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτεί και το κόμμα και το Ινστιτούτο του, το οποίο το ξεχνάμε. Θυμίζω ότι η συντρόφισσα Μαριζέτα μας είχε αποκαλύψει ότι το Ινστιτούτο Τσίπρα, ένας οργανισμός που έχει μισθοδοσίες, έχει χρηματοοργανώνει εκδηλώσεις, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Πώς χρηματοδοτείται? Πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα? Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Αλέξης? Ποιος του τα δίνει? Διότι όσο έλειπα για διακοπές, τον έβλεπα να τσακώνεται με το Πασό και λέει εσείς που χρωστάτε στις τράπεζες και τα λοιπά, χωρίς να λέει εκείνος σε ποιους χρωστάει. Γιατί καλά, εάν χρωστάνε στις τράπεζες, κακό, αλλά ξέρουμε πού. Ο Αλέξης δεν έχουμε έτσι εικόνα στο σε ποιον τα χρωστάει ή σε ποιους. Μπορεί να είναι πολλοί, μπορεί να είναι παραπάνω από ένας οι χαβαλέδες. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια αστεία συζήτηση.
7: Είναι κάτι το οποίο θέλετε εσείς να φανερώσετε για το από πού έχετε χρηματοδότηση, να απαντήσετε σε όλους όσους λένε από πού τροφοδοτείτε αυτό το κόμμα?
6: Προφανώς. Μα καταρχάς είναι μια αστεία συζήτηση αυτή.
7: Και είναι αστεία συζήτηση. Όμως δεν έχετε μια ανάγκη να απαντήσετε και σε αυτό.
6: Βεβαίως και θα απαντήσουμε και θα απαντάμε καθημερινά. Αλλά προσέξτε να δείτε για την αστεία αυτή η συζήτηση.
0: Θα απαντήσουμε, αλλά πρώτα να σας πω κάτι άλλο και κάποια στιγμή μπορεί να πάω. Αλλά να σας πω, είναι αστεία η συζήτηση αυτή. Πού στηρίζεται ο Αλέξης μας?
6: Είμαστε ένα, θα έλεγε κανείς, υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στη τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν.
0: Ένα υβριδικό plug-in. Ποιος βάζει, είπαμε, την πρίζα, Αλέξη? Για πες το ξανά, θέλω να ακούσω ένα συγκεκριμένο σημείο. Γιατί το λέει ο άνθρωπος και απλώς εμείς ίσως δεν τον ακούμε προσεκτικά.
6: Είμαστε ένα, θα έλεγε κανείς, υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων.
0: Έτσι, μπράβο. Ορίστε που λέτε ότι δεν είναι ειλικρινής ο Αλέξης. Το λέει καθαρά ο άνθρωπος. Στη δύναμη των φίλων στηριζόμαστε. Την οικονομική, τη δύναμη της επιρροής, τη δύναμη γενικά. Στη δύναμη των φίλων. Πες τα, την οικονομική, τη δύναμη της επιρροής, τη δύναμη γενικά. Στη δύναμη των φίλων. Πες τα, ρε Αλέξη.

0: Πόπο σατανικό σχέδιο! Θα τους αφήνουμε και θα βγάλουμε κάποια στιγμή, παιδιά, όταν τα μαγειρεύει. Όταν τα στοιχεία κάποια στιγμή θα τα βγάλουμε. Γιατί δεν τα βγάζει τώρα? Γιατί του αρέσει για να τον λένε διαπλεκόμενο. Να αφήνει, για να υπάρχει ένα. Τέλος πάντων, ο Αλέξης μας, αν ήθελε, παιδιά, αν ήθελε. Τι θα έκανες, ρε Αλέξη, αν ήθελες?
1: Αν ήθελα να επιστρέψω και να έχω κρατική επιχορήγηση, θα μπορούσα να το είχα κάνει. Αν ήθελα να επιστρέψω και να έχω γραφεία, μισθούς, υποστήριξη, θα μπορούσα να το είχα κάνει. Ούτε καν χρόνο τηλεοπτικό που δεν θα έχουμε στις επόμενες εκλογές.
0: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα να κάνουμε τη δημοσιογραφική δουλειά. Αν ήθελε να επιστρέψει και να έχει κρατική επιχορήγηση, δηλαδή να επιστρέψει ξανά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε 17 στις προηγούμενες εκλογές, ούτε το 10 δεν θα έφτανε, διότι θα έπρεπε να είχε πάλι μαζί του όλους αυτούς τους οποίους τώρα έχει ρίξει στα σκυλιά, επειδή καταλαβαίνει ότι είναι βαρύδια. Οπότε δεν θα μπορούσε να επιστρέψει και να έχει επιχορήγηση. Αν ήθελα να έχω γραφεία. Έχει γραφεία, του τα πληρώνουν τα κορόιδα και θα του τα πληρώνουν για όλη την υπόλοιπη ζωή. Και μάλιστα στον πιο, έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους στην Ελλάδα και πιθανότατα στην Ευρώπη, την Αμαλίας. Τώρα για τον τηλεοπτικό χρόνο, ρε Αλέξη, είπαμε δηλαδή και λίγη τσίπα. Κανονικά, εάν το ΕΣΟΡΟΥ λειτουργούσε στοιχειοδός, θα έπρεπε όλα τα κανάλια να είναι υπόλογα, διότι έχουν σε κάθε τους εκπομπή, δίνουν χρόνο σε εκπροσώπους ενός κόμματος που δεν υφίσταται στη Βουλή. Αυτό είναι η απόλυτη καταστρατήγηση του νόμου που ορίζει τον χρόνο με τον οποίο θα πρέπει να εκπροσωπούνται τα κόμματα στα ιδιωτικά κανάλια. Είναι σωστός αυτός ο νόμος? Δεν με ενδιαφέρει αν είναι σωστός, είναι νόμος. Και για το χατήρι του Αλέξη, αυτός ο νόμος καταστρατηγείται εντελώς με το ΕΣΟΡΟΥ να σφυρίζει αδιάφορα. Θα μου πείτε, δεν φιλήθηκαν τίποτε άντρες, δεν ακούστηκε καμιά παλιό κουβέντα, ώστε να ξυπνήσει κάπως το ΕΣΟΡΟΥ. Αλλά λέω, Αλέξη, μην μιλάς για χρόνο. Δηλαδή, είναι όλοι για. Πώς να το πω, άστο να πάει στο διάολο. Είναι αυτό, σφύρα αδιάφορα και προχώρα. Δώσε μας ένα αισιόδοξο μήνυμα για το τέλος.
1: Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε το σχέδιό μας και θέλουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο.
0: Ας του δώσουμε, ρε παιδιά, μια δεύτερη ευκαιρία. Μια ευκαιρία πρώτη. Τι έχουμε να χάσουμε στο κάτω-κάτω? Μπορεί να γίνει καλός τώρα, που ξέρεις. Διάλειμμα.
2: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Καλά μπάνια, παιδιά. Γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία

0: που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
2: Νόβα 9.31.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
8: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
9: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
9: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
8: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
8: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
9: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
8: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
14: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
14: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
15: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας, ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
19: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
20: Τι κάνεις?
21: Καλά, με χαρά.
20: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
22: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
23: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
24: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
25: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
26: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
27: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
28: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
29: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
30: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
31: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
32: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο The Sky, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι. Χρόνια πολλά, καλή Παναγιά, καλά Τσαράντα, καλή Λευτεριά, καλό Πάσχα, καλούς απογόνους, καλή σας απόλαυση και ούτω καθεξής. Πάμε τώρα στα σοβαρά, στα πολύ σοβαρά ζητήματα. Προσπαθήσαμε να τα γνωρίσουμε εντέχνως την πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά τα ζητήματα πιέζουν, πιέζουν ταυτότητες. Πιο γραφική από ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, οι συμπολίτες που αρνούνται να παραδώσουν τις παλιές τους ταυτότητες, που είναι αυτές οι ταυτότητες εναντίον των οποίων συγκεντρωνόντουσαν στο Σύνταγμα και διαδήλωναν και έσχιζαν τα ρουχαλάκια τους. Έτσι, γιατί ήταν του σατανά τότε οι ταυτότητες, σιγά σιγά αλλαξοπίστησαν από σατανιστές. Οι ταυτότητες από σατανικές γίνανε χριστιανικές ορθόδοξες, παρόλο που δεν το γράφουν. Και τώρα οι κακές είναι αυτές οι ταυτότητες τώρα, τις οποίες τελικά θα πάρουν όλοι αναγκαστικά και όταν θα χρειαστεί κάποια στιγμή μπορεί σε 20-30 χρόνια να τις αλλάξουμε, τότε αυτές θα γίνουν οι ταυτότητες, οι οποίες δεν θα τις αφήνει ο Έλληνας, διότι κάποια σχέδια έχει νέα τάξη πραγμάτων. Σάββας Αχιλλέως, Σάββας Αχιλλέως, αξιοτέκνο της μαρτυρικής Μεγαλονήσου, ο Σάββας Αχιλλέως, συμπατριώτης του Φιδία. Τι ετοιμάζουν να κάνουν, πατέρα Σάββα Αχιλλέως?
1: Ετοιμάζονται να δώσουν νέες ταυτότητες και νέα διαβατήρια. Με ειδική φωτογραφία που θα σου βγάλει ο ίδιος με το μηχάνημα.
0: Ο ίδιος.
1: Θα σου βγάλει αυτήν τη φωτογραφία με μια ναχτίνα. Τσακ.
0: Τι λέτε τώρα? Θα πάει να μου βγάλει, θα είναι ο αστυνομικός ο ίδιος και θα μου κάνει τσακ. Και θα έχει βγει η ταυτότητα έτσι αμέσως. Τι σατανικά είναι αυτά τα μαγικά. Δηλαδή θα κάτσει με το πινέλο του να ζωγραφίσει και θα κάνει, πατήσει κουμπί και θα βγει φωτογραφία. Πω πω του σατανά πράγματα αυτά. Για πείτε, πείτε κι άλλα να ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Την ίδια στιγμή σε έχει σφραγίσει.
0: Πω.
1: Σε έβαλε μέσα στα κατάστοιχα.
0: Ενώ πριν δεν είχε.
1: Σε πέρασε.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζεις τίποτε εσύ.
0: Όχι,
1: διότι ο Θεός είπε πρόσεξε να μην πλανηθείς.
0: Εγώ δεν ακούω φωνές.
1: Εσύ πηγαίνεις όπως πάει το αρνί.
0: Ναι.
1: Το οποίο σκύβει το κεφαλάκι του και προχωρεί και δεν το ενδιαφέρει.
0: Έτσι πάει. Έτσι πάει το αρνί. Δεν πρέπει να έχετε δει πολλά κοπάδια με αρνιά. Τέλος πάντων, είναι φοβερά αυτά που μας βάζουν στα κατάστοιχα. Δηλαδή τώρα πια μας έχουν φακελωμένους. Ξέρουν ποιοι είμαστε δηλαδή. Δηλαδή, εγώ άμα πω Μάνος Βουλαρίνος, υπάρχει χαρτί που έχει το όνομά μου μέσα κάπου στο δημόσιο. Τι λέτε τώρα? Και καλά να ήταν χαρτί. Είναι και φωτογραφία τσακ. Που βγήκε. Τέλος πάντων, συνεχίστε.
1: Και την ίδια στιγμή σου δίδει εκείνη τη σφραγίδα με μία φωτογραφία που τη βλέπουν τα μάτια σου και μία φωτογραφία αναθέατη. Και με ένα μικρό τσιπ πάνω. Όπου πας σε ελέγχει.
0: Πω, τι λέτε?
1: Όπου περπατήσεις.
0: Θα το σημειώσω στο κινητό μου.
1: Όπου και αν κρυβείς σε ελέγχει.
0: Πω, θα κάνω βίντεο στο κινητό για να το καταγγείλω. Όπου πάω με ελέγχει, με τσιπ. Τι λέτε ρε παιδί μου? Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις ότι υπάρχει κάποια σχέση των νέων ταυτοτήτων με το σατανά?
1: Δεν μπορείς πλέον να κρυβείς, δεν μπορείς πλέον να κάνεις οτιδήποτε.
0: Να βιάσεις, να κλέψεις, δεν μπορείς τίποτα να κάνεις.
1: Αύριο θα το σπεί. Ναι. Ελεύθεροι είστε να μπαίνετε, να ψωνίζετε σε δευτερόλεπτα.
0: Τι εννοείτε?
1: Μπαίνεις μέσα και απαντά ο άλλος. Γιατί εγώ βιάζομαι να φύγω γρήγορα.
0: Στα ψώνια.
1: Τι κάνει ο διάβολος?
0: Ο διάβολος είναι στο σούπερ μάρκετ όταν έχει ουρά και έρχεται. Καλά, αυτός είναι διάβολος λέει που έρχεται να βιαζόμαστε. Όχι, εμείς είχαμε για χόμπι, κυρία μου. Είμαστε εδώ και περνάμε την ώρα μας. Άμα εσείς βιάζεστε και έχετε δουλειές σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, περάστε για όνομα του Θεού. Εμείς είμαστε χομπίστες. Συχνάζουμε στα σούπερ μάρκετ και δεν μας αρέσει πολύ να ψωνίζουμε. Αυτό είναι σατανάς, έχει δίκιο ο πατέρας Σάββας Αχιλλέως και είναι τρομακτικό αυτό που περιγράφει.
1: Εδώ, στον Άγιο Γιώργιο. Εδώ όταν έρθει ο κόσμος, αφαγωθεί ο ένας με τον άλλο.
0: Στην Άγιο Γιώργιο.
1: Γιατί, διότι μαζεύονται όλοι οι δαίμονες.
0: Στον Άγιο, να μην πάμε στον Άγιο Γιώργιο. Δεν θα πάμε λοιπόν στον Άγιο Γιώργιο και όλα θα είναι καλύτερα. Αλλά πείτε Σάββα, για τους δαίμονες που μαζεύονται στον Άγιο Γιώργιο και για πείτε τι κάνουν.
1: Βέβαια, πού πάτε λέγει? Εδώ θα σας αφανίσω εγώ. Και γίνεστε εδώ άνω κάτω κουβάρια. Γιατί εσύ, γιατί εγώ, γιατί εκείνος, γιατί εγώ ήρθα προηγουμένως, γιατί. Και γίνεται εδώ χαλασμός κόσμου. Αυτός τα κάνει όλα.
0: Έχω χαθεί λίγο, πρέπει να σας πω. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται πατέρα. Δηλαδή με έχετε μπερδέψει. Ξεκινήσαμε ταυτότητες, πήγαμε στα ψώνια, μετά στον Άγιο Γιώργιο. Μετά... Τέλος πάντων, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, τι να κάνουμε με την ταυτότητα.
1: Η ταυτότητα αυτή, εγώ σας λέω να μην την πάρετε. Δεν έχετε ταυτότητα. Έχει κανένα που δεν έχει ταυτότητα. Ωραία. Ναι. Θα πούμε όλοι με ένα στόμα ταυτότητα αν έχουμε.
0: Ταυτότητα αν έχουμε. Αυτό ήταν μόνο. Εντάξει, χρειάζεται. Πας να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, που σου πει την ταυτότητά σας, ταυτότητα ανέχομε. Βεβαίως, πέραστε. Αλλά δεν έχω να ρωτήσω τίποτα άλλο. Έχει αδερφή, παρακαλώ ρωτήστε εσείς.
2: Αλλά εγώ που θέλω να ανανεώσω το διαβατήριό μου.
1: Δεν θα το ανανεώσεις τίποτα.
0: Δεν
1: έχεις
0: να πας πουθενά.
1: Διότι αύριο
2: να το ανανεώσω τώρα.
1: Να το ανανεώσεις τώρα, πρωτού ακόμη αρχίσει.
2: Πριν αρχίσει να προλάβω να πάω στα Ιεροσόλυμα. Έχω πάει δύο φορές στα Ιεροσόλυμα, θέλω να ξαναπάω.
1: Θέλει να ξαναπάει,
0: ωραία,
1: δεν προσέχεις τον Εβραίο εκείνο που θα μπεις μέσα. Βάζει το χέρι σου, πας στο μηχάνημα και τέλειωσε. Σε έχει σφραγίσει.
0: Ο Εβραίος. Έτσι είναι, ο Εβραίος. Ο Εβραίος. Μην ακούσει ο Βαρουφάκης και αρχίζει. Ποιος Εβραίος, φέρτε μου να τον εσφάξω. θα βγει κανένας αριστερός εδώ να κυνηγάει Εβραίους. Και ο Σάββας Αχιλλέας αριστερός, δεν το περίμενα. Τι γίνεται με τον Εβραίο, πέστε στον κόσμο τι γίνεται με τον Εβραίο. Αν δεν τα πείτε εσείς, θα τα πει ο Ρουβίκονας. Δεν έχει σημασία. Κάποιος από τους δύο μαυροφορεμένους να τα πει για τον Εβραίο.
2: Με τον Εβραίο τι γίνεται.
3: Τα χέρια σου είδα, τα χέρια τα ήταν τα σφραγίσματα.
1: Ο Εβραίος, ο Εβραίος στο Μον Παρνές, αφού μου πεις μέσα και σας φραγίσει.
0: Ποιο Μον Παρνές, παιδί, για τα Ιεροσόλυμα δεν λέγαμε.
1: Μετά εκεί αρχίζουν όλοι οι πονοκέφαλοι και όλα τα σημεία του σώματος να σε πονούν.
0: Στο Μον Παρνές.
1: Και αν το καταλάβεις είναι αργά πλέον.
0: Αν δεν το καταλάβεις είναι καλά. Αν το καταλάβεις είναι αργά πλέον. Αλλά δεν λέγαμε, γιατί Ιεροσόλυμα δεν λέγαμε. Πώς πήγαμε στο Μον Παρνές. Τέλος πάντων, δεν είναι. Πείτε μου τώρα, είπαμε, αν το καταλάβεις, δεν είναι. Είναι πια αργά. Αν δεν το καταλάβω.
1: Αν δεν το καταλάβεις,
0: ναι.
1: Αρχίζει εκεί μέσα εκεί η σύγχυση στο μυαλό. Τους παίρνουν όλα τα χρήματα.
0: Στο καζίνο, τι λέτε.
1: Αυτοκτονούν εκεί μέσα.
0: Αυτοκτονούν εκεί μέσα.
1: Δεν το λένε σε κανένα.
0: Oh.
1: Ξέρετε πόσοι έχουν αυτοκτονήσει εκεί μέσα σε αυτό το τραπέζι.
0: 5.000.
2: Πάτε
0: μία, και αυτή ξέρει ένα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάββα. Εσύ...
4: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ένα τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Συνθήκες εργασίας. Εν πάση περιπτώσει. Συνεχίστε.
5: Σαρώνεις και σκανάρεις τη σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το αυτοκίνητάκι σου. Και όποτε θέλουν μέσα του δορυφόρους στο ανεπεργοποιούν και μένεις στο δρόμο. Και για φαντάσου να είναι καλοκαίρι και να μείνεις μέσα στο δρόμο που βαβράζει άσφαλτος και να μην ανοίγει ούτε το air condition στα μάξι και να μην έχεις νερό και σε αυτοκίνητο.
4: Να μην βγω.
5: Για φαντάσου τι έχεις να πάθεις.
4: Τι θα βγω έξω και θα... πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Στο αυτοκίνητό μου να βράσω μαζί. Πατέρα Κλεωμένη, έχουμε άλλες ενδείξεις για τη σχέση σατανά και ηλεκτροκίνησης.
5: Πώς πληρώνεις τώρα? Πιστωτική χρέωση.
4: Α.
5: Κάρτα ή Google Pay. Για πάει για τον λογαριασμό.
4: Αφού πάει γράφει.
5: Με κάρτα, με τσιπάκι, με 666. Ό,τι κάνεις στο ηλεκτρονικό αυτοκίνητο και όπως δουλεύει και το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο. Και όπως το φορτίζει το αυτοκίνητο, το φορτίζει με 666. Εδώ στα λέει ξεκάθαρα.
4: Πω. Τέτοιο. Ευτυχώς που δεν έχει τα τσιπάκια του κινητού που είναι χριστιανικά. Είναι ορθόδοξα τα τσιπάκια του κινητού και έτσι μπορούμε να τραβήξουμε κανένα βίντεο να ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτά είναι πολύ τρομακτικά που μας λέτε.
5: Και εδώ χώνει τα καλώδια. Κοίτα τώρα. Κοίτα την πρίζα έχει. 2, 5, 7.
4: 7, 5 και 7.
5: Τρύπες, 12, να στην πρίζα.
4: 12 δια 2, 6, 6, 6, 6, ορίστε, να η σχέση του σατανά. Νομίζετε ότι μπορεί να κρυφτείτε αυτό, τέλος πάντων.
6: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου.
4: Καλά εσείς.
6: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
4: Θα έχουν φύγει όλοι οι γαμπροί από τα μέρη σας, φαντάζομαι. Θα έχει μείνει. Δεν γεννούν παιδιά οι Έλληνες. Δεν υπογεννητικότητα. Τι υπογεννητικότητα, δεν τολμάει να παντρευτεί ο άλλος να κάνει παιδιά. Άμα έχει το... Τέλος πάντων. Μάλιστα.

0: ήρθε η ώρα για το τρίτο μέρος της τριλογίας, ο Άρχοντας των Κολοτουμπών, ένα διαφημιστικό σποτ μια μισή ώρα που κυκλοφόρησε στο NGR με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Πάμε στην πιο ωραία στιγμή κατά τη γνώμη μου αυτής της τριλογίας, μια μεγάλη στιγμή για την ελληνική κωμωδία και την ελληνική πολιτική. Αλέξη, μην κάνω μεγάλο πρόλογο, πες τα.
1: Μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά. Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Άφραγγι. Τι μηδέν. Μηδέν. Πανί με πανί. Θα κάνει έτσι, θα βάλει τα χέρια στην τσέπη και θα βγάλει την τσέπη. Έτσι ο Αλέξης μας θα τα βρουν στην εντιμότητά τους. Μάλιστα. Τώρα, ο Αλέξης μας, πέρα από το ότι είναι φοβερά έντιμος, παιδιά, τρομερά είναι, που λέμε, θέλουμε να πούμε κάποιος είναι πολύ έντιμος, λέμε αυτός είναι Τσίπρας. Είναι έντιμος ο Νίκος ο Χατζιωαννίδης, με ρωτούν Τσίπρας. Τσίπρας. Και φεύγουν οι άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί. Είναι και. Εγώ θα πω άσχετος, γιατί δεν θέλω να πω απατεώνας. Γιατί αν ήταν άλλος θα έλεγα απατεώνας σίγουρα. Αλλά εδώ επειδή τον βλέπω ότι δεν τα είναι και πνευματικός, δεν είμαστε. Πώς να το πούμε, δεν είμαστε αθληταράδες, δεν είμαστε πολύ καλά πνευματικός. Είμαι βέβαιος ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει. Προσέξτε τι λέει για τους φόρους και το ΑΕΠ και μετά θα σας εξηγήσω, να κάνω τη δημοσιογραφική δουλειά, έγινε η διαφημιστική δουλειά, να κάνουμε τη δημοσιογραφική που θα σας εξηγήσει τι παπάντζα λέει.
1: Τα έσοδα από τη φορολογία του ΦΠΑ έχουν αυξηθεί 8 δις και από τη φορολογία εισοδήματος 10 δις. Και μην προτρέξεις να μου πεις ότι αυτή η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ, γιατί το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ αυτά που σου είπα αντίστοιχα είναι 50% και 60%. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αυξήσει το βάρος.
0: Λοιπόν, τι λέει ο Αλέξης μας, λέει αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα κατά 60% λέει, τέλος πάντων, αυξήθηκαν περισσότερο από όσο αυξήθηκε το ΑΕΠ. Αφού λοιπόν αυξήθηκαν περισσότερο από όσο αυξήθηκε το ΑΕΠ, τότε σημαίνει ότι φορολόγησε περισσότερο τους Έλληνες. Έτσι δεν είναι, λογικό ακούγεται. Άμα είσαι εντελώς άσχετος και δεν ξέρεις, όπως ο Αλέξης μας, ότι στο ΑΕΠ, παιδιά, μετράμε, υπολογίζουμε, όσο είναι αυτό δυνατόν, αλλά πάντως την υπολογίζουμε και τη μαύρη οικονομία. Το ΑΕΠ έχει μέσα τα μαύρα, έτσι όπως τα έχουμε υπολογίσει. Που σημαίνει ότι αν τσακώσω περισσότερα μαύρα, η φορολογία θα αυξηθεί πολύ, γιατί έχω φορολογήσει και διάφορα μαύρα που δεν φορολογούντουσαν πριν. Αλλά το ΑΕΠ δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάξει αντιστοίχως, γιατί τα έχει ήδη μέσα τα μαύρα. Απλώς τώρα φορολογούνται και κάποια από αυτά. Και έτσι η φορολογία μπορεί να αυξάνεται πολύ περισσότερο από το ΑΕΠ. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι και πολιτικός για να τα ξέρει αυτά, τι μετράμε στο ΑΕΠ. Δεν μιλάει και με δημοσιογράφο που να ξέρει τι μετράμε στο. Μιλάει. Α, εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε σε μια άλλη αγαπημένη μου στιγμή από το τρίτο μέρος της τριλογίας. Τα πόθεν έσχες των νεοδημοκρατών.
1: 7 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει ασχοληθεί με το περιουσιολόγιο. Ίσως γιατί φοβάται ότι θα αντικρίσει όταν δει τις περιουσίες των μελών της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί διάβασα ότι είναι τρομακτική η αύξηση στο πόθεν έσχες των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μπορεί, δεν το αμφισβητώ. Βαριέμαι να κάτσω να ψάξω ολονών, τον πιστεύω. Έτσι το λέω από πριν, χωρίς καν να ψάξω, τον πιστεύω, κάτι περίεργο. Όσο περίεργο είναι ότι η αύξηση στα φράγκα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας από τη μέρα που σταμάτησε να είναι πρωθυπουργός, ως διαμαγείας, λένε κάποιοι, με σκληρή δουλειά θα πω εγώ. Διπλοβάρδια στο ταξί ο άνθρωπος. Και τριπλοβάρδια, 36 ώρες την ημέρα δούλευε. Το 2019, Αλέξης Τσίπρας, το πόθεν έσχες του, καταθέσεις, 141.000. Το 2024, 315.000. Εισοδήματα, το 2019, 86. Το 2024, 101. Ακίνητα, το 2019, 2. Το 2024, 6. Πόσο ικανός είναι αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό τα λέω, για να καταλήξω πόσο προκομμένος είναι αυτός ο άνθρωπος.

0: Άννα, εσύ θα κάνεις το κλείσιμο αυτού του. Εσύ θα μας πας στο διάλειμμα με τις ωραίες εικόνες από την ωραία σου πατρίδα.
1: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει: στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
2: Νόβα 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά. Με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο ο Ηλίας Καμπακάκης μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-735-36.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάντε.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο edef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί. Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
11: Sky 100,3.
12: Είμαι και ψυχίατρος. Τι έγινε, πείτε μου με τη σωστή ταυτότητα, τι έγινε. Μην κοιτάτε, συγγνώμη για τις διακοπές μου.
13: με τη σωστή ταυτότητα.
14: Ναι.
13: Του 9 έκδοση.
14: Του 9.
13: Να τους λέτε
14: σπάνια.
13: Ότι δεν μπορούν να βγάλουν διαβατήριο και να ψάχνουν ρεξευτιλισμένοι να βρούνε νομό στην Ελλάδα που τους εξυπηρετούνε.
14: Δηλαδή δεν μπορούν και ψάχνουν να βρουν επίορκους αστυνομικούς να τους βγάλουν ταυτότητα ενώ δεν πρέπει. Ναι, λογικό ακούγεται. Εσείς τελικά τι θα κάνετε με τις ταυτότητες, πείτε μου.
13: Ταυτότητες δεν θα βγάλουμε.
14: Μπράβο.
13: Ούτε θα υπάρχετε εσείς σε λίγο καιρό, έτσι κι αλλιώς. Και το ξέρουμε αυτά. Τις προφητείες των Αγίων, τι θα πάθετε όσοι μας διώξετε.
14: Το λένε στις βιούς του Αγίου, τι θα πω, όσα σας διώξουμε. Όχι, εμείς δεν. Εσείς θέλετε να πάρετε διαβατήριο, να φύγετε βέβαια, δεν λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή δεν θα πάρετε τις καινούριες ταυτότητες, θα κρατήσετε τις παλιές, τις σατανικές. Τις ταυτότητες που έβαλε τότε ο Σιμίτης για να μας ξεριζώσει την ορθόδοξη πίστη μας.
13: Δεν θα πάρουμε ταυτότητες. Ναι. Όσοι με ακούτε, αγαπητοί φίλοι,
14: ναι,
13: δεν αλλάζουμε την μπλε ταυτότητα.
14: Μπράβο.
13: Και αν δεν ακούει οποιαδήποτε συστημική αστυνομία, οι ξεφτυλισμένοι διοικητές, οι προσκυνημένοι στην κάθε κυβέρνηση, θα πηγαίνετε με τον ποινικολόγο σας. Και όποιος αστυνομικός σας αρνείται,
14: ναι,
13: ξεκινάτε κατευθείαν την ποινική του δίωξη. Γιατί είναι παράνομο.
14: Είναι παράνομο, μάλιστα. Θα πάρουμε τον ποινικολόγο μας, τον βάλουμε στην τσάντα και θα είμαστε πάντα με ένα ποινικολόγο πάνω μας. Σωστό είναι, για να κυνηγάμε τη συστημική αστυνομία. Έτσι, γιατί υπάρχει και η αντισυστημική. Σωστά τα λέει ο Ρουβίκονας. Η ταυτότητα όμως, αγαπητέ κύριε, θα λήξει. Οι ταυτότητες έχουν όριο, δηλαδή λήγουν. Είναι για 10 χρόνια, νομίζω. Δεν πρέπει να τις ανανεώνεις. Ο πιο απλός λόγος για να σου το εξηγήσω ακόμα και σε εσάς είναι ότι αλλάζει η μούρη σου. Και δεν μπορεί να έχεις να είσαι 70 χρόνια και στις φωτογραφίες σε 20, έτσι.
13: Η ταυτότητα δεν λύγει.
14: Δεν λύγει.
13: Δεν είναι γάλα για να λήξει προσκυνημένα τομάρια. Το καταλάβατε αυτό?
14: Το καλά,
13: ό,τι
14: κύριε,
13: μας
14: κάνει
13: στα εμβόλια, σας είχαμε συνδεδεμένους, δεν θα σας πω πού, ξέρετε εσείς πού. Λοιπόν, έτσι και τώρα με την ταυτότητα.
14: Μπράβο, μας δείξατε και καταλάβαμε. Μπράβο, μας... Τα παρότσα μας πήγατε. Μετά εμβόλια, όσοι μείνατε ζωντανοί τέλος πάντων. Έχετε κάποιο μήνυμα για τους Έλληνες που μας ακούν?
13: Φροντίστε καλά.
14: Ναι.
13: Ως πολιτευτή σας, αγαπητοί μου φίλοι, στον ομό Κοζάνης.
14: Πολεμάιδα
13: Κοζάνη στα γύρω χωριά με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Είμαστε ενάντια και όποιο αστυνομικό τμήμα,
14: ναι,
13: σας αρνηθεί την έκδοση διαβατηρίου, θα με πάρετε τηλέφωνο και θα αναλάβουμε μετά εμείς με την εταιρεία μας για να τους δείξουμε πώς τα πίτια χωράει ο σάκος.
14: Τώρα που είπατε Κοζάνη, είστε παντρεμένος? Ρωτάω γιατί δεν έκλεισε, δεν πειράζει. Επειδή είναι και η κυρία Διαμαντοπούλα από την Κοζάνη και κάτι μας έλεγε για... Τέλος πάντων, μάλιστα.
15: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
14: Πρέπει να είναι ωραίο μέρος η Κοζάνη, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο που εκεί καίγανε λιγνίτη τόσο καιρό. Πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση σε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, Νίκο.
16: Έχουμε
14: αρκετό χρόνο για να απολαύσουμε τον Happy Traveler. Το Happy Traveler, τον αντικαταστάτη. Προβάλλεται το Happy Traveler στο Sky, όπως ξέρετε. Φέτος, στην καινούρια σεζόν, μάλλον για να το πω πιο σωστά, δεν θα είναι ο Ευτύχης Μπλέτσας. Θα είναι ο ευρωβουλευτής. Τώρα αυτός είναι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω, δεν είναι. Όπου θέλει είναι, τι τον νοιάζει. Όπου φυσάει ο άνεμος. Το πλοίο άμα βουλιάζει, το παντίκι πηδάει. Με τον ευρωβουλευτή δεν θα πούμε ακόμα. Νίκο Φανφαραντούρη. Νίκο Φανφαραντούρη, τον οποίο θυμάστε πριν από πολύ λίγο καιρό, ότι τον είχαμε αφήσει κάπου.
17: Βρίσκομαι στην Κολομβία, την πανέμορφη αυτή χώρα της Λατινικής Αμερικής, που έχει τόσο ταλαιπωρηθεί από την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά.
14: Μάλιστα, εντάξει. Και τώρα, Αυγουστιάτικα.
17: Τι κάνω στη Ζάμπια Αυγουστιάτικα? Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις κρίσιμες εκλογές της 13ης Αυγούστου.
14: Τι ζωάρα είναι αυτή! Τι ζωάρα με τα λεφτά των κορόιδων από εδώ, από εκεί, Νικόλας Φαραντούρης στην Κολομβία, Νικόλας Φαραντούρης στη Ζάμπια και πού ξέρει πού αλλού. Που δεν θα πρέπει να ψάξω να βρω να δω πού αλλού έχει πάει εδώ όλες τις εκπομπές. Να δω. Θα τις βάλω και στην αργή κίνηση, όπως βλέπω Ευτύχη Μπλε. Θα βάλω και Φαραντούρη στην αργή κίνηση. Θα είναι ωραία. Τέλος πάντων, πες μας, Φαν Φαραντούρη, λίγα πράγματα για τη Ζάμπια, μια και είσαι εκεί.
17: Μια πανέμορφη χώρα,
14: ωραία,
17: με πολύ όμως φτώχεια και μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Με περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους, η οποία βρήκε την ανεξαρτησία της μετά το 1964 ως Βρετανική αποικία.
14: Τη βρήκε ως Βρετανική αποικία, την είχε χάσει ως Βρετανική. Τέλος πάντων, τα ελληνικά μας δεν είναι καλά, δεν χρειάζεται κιόλας. Πολιτικός είναι ο άνθρωπος, γιατί να μιλάει καλά ελληνικά. Βρήκε την ανεξαρτησία της κάτω από το τραπέζι που της είχε πέσει η Ζάμπια. Και αυτή τη στιγμή πώς πάει, αφού έχει βρει την ανεξαρτησία της?
17: Αυτή τη στιγμή η Ζάμπια έχει μια ισχυρή εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
14: Ωραία.
17: Είναι η δεύτερη χώρα παραγωγός σε χαλκό.
14: Όπα! Όπα! Αν ακούνε συμπολίτες, Ζάμπια, δεύτερη χώρα σε παραγωγή χαλκού. Ζάμπια, το ξαναλέω, συνεχίστε, συνεχίστε κύριε Ευρωβουλευτά εσείς.
17: Έχει σπάνιες γαίες, έχει πλούσιους ουρυκτούς πόρους.
14: Ουρυκτούς.
17: Είναι μια χώρα η οποία αναζητά τα βήματά της, ναι, στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Είμαστε εδώ για να την βοηθήσουμε.
14: Όχο.
17: Όπως και κάθε χώρα της Αφρικής και του κόσμου.
14: Ω, την καημένη τη Ζάμπια, την καημένη την Αφρική, τον καημένο τον κόσμο. Θα πει κάποιος, επειδή γέλασε λίγο ο Νίκος με τον ουρυκτό πλούτο, είναι ο ουρυκτός πλούτος. Είναι εκεί ουρούμε και δημιουργείται σιγά σιγά πλούτος από την ούρηση. Είναι ο, δεν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρεις, γι' αυτό τέλος πάντων εσύ είσαι εδώ, η χολή στο Sky και ο άλλος είναι στη Ζάμπια και είναι ευρωβουλευτής. Γι' αυτό. Τι άλλο εκτός από τα είπαμε για τον ουρυκτό πλούτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάτε τη Ζάμπια. Και επειδή μπορεί κάποιοι να αναρωτηθείτε, μα πώς βοηθάει ο Φανφαραντούρης στη Ζάμπια, όπως βοηθάει και την Ελλάδα, γατάκια.
17: Είμαστε στο Livingstone. Ναι. Είμαστε στη Ζάμπια. Με τι άλλο, με κεφαλονίτες.
18: Ναι,
17: και ξεκινάμε.
14: Δημοκρατία θέλατε στη Ζάμπια, πάρτε! Φτάνει, φτάνει, δεν φταίνε τίποτα οι άνθρωποι. Δεν μας κάνανε κάτι. Πολύ κακός. Καλός. Μπράβο. Φανφαραντούρης πρέπει να γράψει ένα βιβλίο από τις μέρες του ευρωβουλευτής με τον τίτλο «Ζωάρα». Ναι, από ζήλια τα λέω. Εννοείται. Τι, φυσικά και ζηλεύω. Θα μου πεις, δεν είσαι τόσο αστείος εσύ. Εντάξει, δεν είμαι. Αλλά δεν δικαιούμαι κι εγώ. Γιατί δικαιούμαι, βάλε υποψηφιότητα. Μα δεν μου έχει γίνει καμία πρόταση. Είμαι, ενώ έχω δηλώσει, με οποιοδήποτε κόμμα, παιδιά, κατεβαίνω. Και ο Κουκουέ, μην ακούτε που σας κοροϊδεύω. Έλα, τι έγινε να πούμε. Λεφτά. Δεν θα δώσω όμως αντάλλα κοροϊδά μισά λεφτά στο κόμμα. Ή όλα τα λεφτά και θα πάρω εγώ 3,60 για να. Τα βατζιλίκια δεν θέλω. Αν θέλει οποιοδήποτε θέλει κόμμα να με βάλει σε εκλόγιο, να εκλεγώ τώρα, όχι να ξεφτυλιστώ τσάμπα. Να εκλεγώ στην Ευρωβουλή, είμαι εδώ. Δεν με διαλύει. Λατινοπούλου, τι έγινε. Βελόπουλο, σιγά. Και για τις ταυτότητες θα πω. 25 χιλιάρικα το μήνα και ταξίδια και τέτοια. Και ταυτότητες και ξυλόλια θα πω. Ό,τι γουστάρετε θα πω. Make me wanna die. Πού είστε εσείς, κυρία μου, πού είστε?
19: Είμαι στην αυτοστράτα της Ιταλίας.
14: Νίκο, εσύ!
19: Και σε έναν έλεγχο της αστυνομίας μου ζητήσανε το δίπλωμα οδήγησης και την ταυτότητά μου στο διαβατήριο.
14: Α, τους αλήτες. Και εσείς τι κάνατε?
19: Τους έδειξα λοιπόν την ταυτότητά μου,
14: ναι,
19: και μου είπαν ότι αυτή η ταυτότητα,
14: ναι,
19: δεν θα ισχύει σαν ταξιδιωτικό έγγραφο από τον επόμενο μήνα.
14: Α, τους αλήτες.
19: Καλό είναι να προμηθευτείτε τη νέα σας ταυτότητα, μου είπαν.
14: Ιταλοί. Η νέα τάξη πραγμάτων. Τέλος πάντων, έχετε κάποιο βαρισίμαντο μήνυμα να απευθύνετε στους Έλληνες πολίτες για να κλείσουμε την εκπομπή?
19: Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό.
14: Μπράβο, σε όλο.
19: Που οι περισσότεροι είναι ραγιάδες.
14: Oh.
19: Και έχουν υποδηλωθεί, yeah, από αυτά τα πολιτικά ερπετά της εξουσίας.
14: Τι λέτε τώρα?
19: Των διεθνών των κογλήφων που παίρνουν τα σπίτια μας και μας καταστρέφουν.
14: Ναι, πω.
19: Λοιπόν, σαγίτη. Και γενικότερα αυτά τα καθήκια της νέας τάξης πραγμάτων που θέλουν να μας δώσουν την ψηφιακή ταυτότητα για να μας υποδουλώσουν μία και καλή.
14: Αφού οι περισσότεροι είμαστε υποδουλωμένοι. Και γιατί να μπουν στον κόπο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, με αυτό το βαρισίματο μήνυμα του κυρίου Αυτουνού. Τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Χρόνια πολλά. Και καλή Παναγιά.
20: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Καλά μπάνια, παιδιά. Γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
6: Τίποτα.
5: Στη 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

λόγια. Νεφέλη Μέγκερ εδώ πέρα. Νομίζω ότι σου έλειψα και εμένα μου έλειψε πάρα πολύ. Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Αλλά έτσι είναι το καλοκαίρι. Υπάρχουν απρόβλεπτα, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να σου πω ότι. Και θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αγαπημένο με ρολόγιο, διότι μετά από ένα χρόνο, πραγματικά ένα χρόνο, σχεδόν, πέρασα και πήγα ξανά στα κεντρικά του Sky από την παλιά λεωφόρο που ήταν κλειστή από πέρσι Σεπτέμβρη. Η συγκίνησή μου με ρολόγιο είναι πάρα πολύ μεγάλη, που αντί για ένα τέταρτο έκανα μόνο 7 λεπτά να φτάσω.

0: 6.30 το απόγευμα. Λοιπόν, τίποτα δεν παίζει στην επικαιρότητα, τίποτα από μια συνέντευξη του Τσίπρα και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Βλέπω, μπαίνω μέσα στις ειδήσεις να δω, έγινε λέει ένα σούσουρο εκεί στο λιμάνι της Τίνου με ένα viral βίντεο που πήγαν εκεί στην Λατινοπούλου να την τραμποκίσουν κάποιοι Ρωμά, γιατί τους λέει γύφτους και έγινε χαμός.
1: Στάσου, έλα.
0: Καταρχάς, θέλω να ξεκινήσω με το αδιαπραγμάτευτο κομμάτι, το οποίο είναι το εξής. Ότι οποιοδήποτε μάλλον τραμποκισμός, λεκτική βία, χυδαίες, ύβρις κλπ. Δεν θα πω μόνο σε δημόσιο χώρο, αλλά και σε ιδιωτικό χώρο, εγώ θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι έχουν χώρο αυτά τα πράγματα και αυτές τις συμπεριφορές σε μια ευνομούμενη δημοκρατία. Τώρα, είναι η Ελλάδα ευνομούμενη δημοκρατία? Εγώ θα πω ότι είναι. Διότι βλέποντας και συγκρίνοντας άλλες χώρες αυτού του κομμάτου του κόσμου, μια χαρά είμαστε. Πάρα πολύ καλά. Τώρα, περικυκλώνεις λοιπόν ένα δημόσιο πρόσωπο, και βασικά και δημόσιο πρόσωπο να μην ήταν, έναν άνθρωπο, να τον εξαναγκάζεις να ακούσει αυτό το παραλήρημά σου, είναι καταδικαστέο και εγώ ποτέ δεν θα το επικροτούσα, παρόλο που η ρητορική της Λατινοπούλου είναι αιτίου-αιτιατού, ξέρεις, όλη αυτή τη συμπεριφορά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και προφανώς καταδικάζουμε. Όμως θέλω να καταλάβουμε όλοι μαζί, και εγώ μαζί σας εδώ πέρα, πώς φτάσαμε ως εκεί και ποιο είναι αυτό το υπόβαθρο της σύγκρουσης. Διότι η πολιτική παρουσία της κυρίας Λατινοπούλου έχει χτιστεί σε μεγάλο βαθμό πάνω σε μια συνειδητή, και είναι συνειδητή γιατί εντάξει, το βλέπεις, αυτά που λέει τα πιστεύει. Είναι συνειδητή και είναι πάρα πολύ επιθετική ρητορική απέναντι σε μια συγκεκριμένη ομάδα που δεν περιορίζεται μόνο στο να καταγγείλει τα στοιχεία της εγκληματικότητας που έχει αυτή η ομάδα, αλλά τη βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να καταφεύγει σε συλλογικούς χαρακτηρισμούς που για κάποιο λόγο αποφεύγουμε όλοι οι άνθρωποι να τους κάνουμε, έτσι και να τους στιγματίζει. Δηλαδή, πώς να το πω, η λέξη λαθρομετανάστης δεν είναι απαγορευμένη λέξη, εγώ να το πω. Ένα παράδειγμα θέλω να δώσω για τις λέξεις και τι σημασία που έχουν οι λέξεις. Αλλά όταν αυτή η λέξη, π.χ., έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από μια οργάνωση, όπως η Χρυσή Αυγή που καταδικάστηκε, εγώ, ας πούμε, δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από χρυσαυγίτες. Δεν θέλω. Θέλω να πω παράνομος μετανάστης. Έχω εγώ το πρόβλημα. Μπορεί. Το ακούω. Το ακούω πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό μερικές φορές αποφεύγουμε τις λέξεις γιατί έχουν ένα αρνητικό connotation που θα λέγανε και στο χωριό μου, το Σικάγο που θα πάω σε ένα μήνα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει ένας άνθρωπος ένα δημόσιο λόγο που καλλιεργεί συστηματικά τη γενίκευση, δεν είναι θέμα χρόνου η ένταση αυτή να μεταφερθεί από τα τηλεοπτικά πάνελ που τη βλέπουμε να μεσουρανεί, εν πάση περιπτώσει, και από τα social media στο πεζοδρόμιο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η λογική υποχωρεί και βλέπεις το λόγο να το παίρνει το ένστικτο της σύγκρουσης. Και εδώ ακριβώς αντιμετωπίζεται και αυτή η τεράστια πολιτική αντίφαση που υπάρχει. Τέτοιες συμπεριφορές, αντί να πλήξουν τη ρητορική αυτών των προσώπων, όπως είναι η κυρία Λατινοπούλου, αυτό που κάνουν, και δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν, είναι να λειτουργούν στην πραγματικότητα ως το καύσιμο, ένα πολιτικό καύσιμο για αυτήν. Δηλαδή αυτή παίρνει τώρα το γεγονός αυτό, το κεφαλαιοποιεί και χτίζει το αφήγημα του αντισυστημικού μαχητή, του θύματος κλπ. Εντάξει, οπότε το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος που σιγά σιγά τη δηλητηριάζει στην κοινωνία. Έχεις από τη μια πλευρά αυτή την εμπειριστική ρητορική που προκαλεί αντανακλαστικές αντιδράσεις και από την άλλη έχεις τραμποκικές επιθέσεις που δικαιώνουν στα μάτια της κοινής γνώμης αυτό που τις δέχεται. Τοξικότητα, πάρα πολύ. Θα συνεχίσει αυτό. Ω, καλά. Εκλογές έρχονται. Τετάρτη, 11 το πρωί. Λοιπόν, παρόλο που είναι καλοκαίρι, αν έχεις ακούσει αγαπημένο ημερολόγιο, στα χείλη των πολιτικών λίγο πριν μας χαιρετήσουν για το 15 Αύγουστο. Είδανε το Ταμείο Ανάκαμψης και νομίζω ότι πάρα πολλοί εκεί, οι συμπολίτες εκεί έξω, δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε εγώ, ως ο, πώς θα το πω, πνευματικός ταγός και γκούρου της γενιάς μου.
2: Ω, ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
0: Είπα να κάνω μικρό explainer, έτσι για να τα κάνω κι εγώ επανάληψη μαζί σου. Λοιπόν, θέλω να φανταστείς το Ταμείο Ανάκαμψης ως το μεγαλύτερο πακέτο χρημάτων που πέρασε ποτέ από την Ευρώπη. Πώς γεννήθηκε, με ρωτάς, και σου απαντάω ότι γεννήθηκε το 2020 με τις καραντίνες που είχαμε και επί COVID κλπ. Όπως θυμάσαι, οι οικονομίες διαλύθηκαν. Για πρώτη φορά στην ιστορία της λοιπόν, η Ευρωπαϊκή μας Ένωση βγήκε μόνη της στις αγορές, δανείστηκε ένα αδιανόητο ποσό, 577 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τα μοιράσει στα κράτη-μέλη. Ο στόχος λοιπόν ήταν να σταθούν οι χώρες όρθιες και να θωρακιστούν για το μέλλον που μας έρχεται, το ζωφερό μέλλον, γι' αυτό και άλλωστε λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Λοιπόν, τι αναλογεί τώρα στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, ένας τεράστιος κουμπαράς, ο οποίος σας αναλογεί, είναι γύρω στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 18,2 δις είναι επιχορηγήσεις, δηλαδή τσάμπα χρήμα, έτσι, ένα δωράκι που δεν το επιστρέψεις ποτέ. Τα 17,7 δισεκατομμύρια είναι χαμηλότοκα δάνεια, το υπόλοιπο δηλαδή. Πού κολλάει τώρα όμως το σύστημα, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με το κλασικό ΕΣΠΑ. Διότι στο ΕΣΠΑ πας με τα τιμολόγια και λες, Ευρωπή, έφτιαξα αυτό εδώ, οπότε θέλω να μου δώσεις πίσω τα λεφτά που έβαλα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης πληρώνεσαι μόνο με βάση τα ορόσημα. Δηλαδή, λες στην Ευρώπη, θα φτιάξω αυτό το νοσοκομείο και σου δίνουν το ρευστό αφού αποδείξεις ότι το νοσοκομείο είναι έτοιμο, λειτουργεί και μπήκαν οι γιατροί μέσα. Αν το παραδώσεις μισό ή αν το παραδώσεις με διάφορα προβλήματα, η Ευρώπη σου λέει, φλαράκι, ξέχασέ το, δεν παίρνεις, φραγκοδίφραγκο δεν παίρνεις. Λοιπόν, τώρα. Βλέπουμε την κυβέρνηση και αυτή την κυβερνητική καραμέλα που λέει τρέχουμε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Θέλω να μιλήσω λίγο για αυτό το παραμύθι των αριθμών για να καταλάβετε και να καταλάβω κι εγώ μαζί σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση την ακούμε να πανηγυρίζει ότι έχει εισπράξει από τις Βρυξέλλες 24,6 δις, δηλαδή το 68,5% του πακέτου. Όμως, σύμφωνα με τη Eurostat, στην πραγματική οικονομία έχουν πέσει μόλις τα 14,4 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν δηλαδή 10 δισεκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στις τράπεζες και περιμένουν. Στην πραγματική απορρόφηση και διοχέτευση στην αγορά, η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση ανάμεσα στους 27 της Ευρώπης. Θα μου πεις που πήγαν τα λεφτά. Λοιπόν, σε πραγματικές επενδύσεις πήγε μόλις το 13%. Τα υπόλοιπα λεφτά πήγαν σε μεταβιβάσεις, επιδοτήσεις και τρέχουσες δαπάνες, δηλαδή λεφτά που καταναλώθηκαν χωρίς να αφήσουν καμία υποδομή πίσω. Η Κομισιόν λοιπόν έχει βάλει ένα σκληρό τελεσίγραφο στις 30 καμία υποδομή πίσω. Η Κομισιόν λοιπόν έχει βάλει ένα σκληρό τελεσίγραφο στις 31 Αυγούστου τώρα σε

στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, φίλοι και φίλες. Πέμπτη 2:30 το μεσημέρι. Ένα άλλο πράγμα που έπαιζε τον προηγούμενο καιρό και είναι έτσι αξιοσημείωτο είναι με το νερό. Ένα νερό. Πιο νερό, κυραβά γελιά, όπως λέγεται αυτό το τραγούδι, το δημοτικό. Κάθομαι και σκέφτομαι μερικές φορές ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα, ανάθεμα, θα ξέρουν το μήλο μου κόκκινο όταν μεγαλώσουν. Το κάνουν στο σχολείο αυτό.

0: κάνουν το βάζο ντούτσε τη στολή του. Ναι. Με τη σκούφια την. Ναι, εντάξει. Κάπου εδώ σταματάω. Λοιπόν, το νερό. Λοιπόν, πέρασε ένα νέο νομοσχέδιο με το νερό, το οποίο έτσι αξίζει να πούμε 2-3 σχόλια. Λοιπόν, μέχρι σήμερα υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα πάνω από 700 τοπικές υπηρεσίες στις δημοτικές και δημοτικές επιχειρήσεις. Συγγνώμη, κατά τόπους τις βλέπετε και τις ξέρετε. Αυτές διαχειρίζονται το νερό σε όλη την Ελλάδα. Και η κυβέρνηση τώρα υποστηρίζει ότι αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο χάος και ότι το 50 με 60% του νερού χάνεται στους δρόμους από σπασμένους σωλήνες. Γι' αυτό και αποφάσισε να καταργήσει όλα αυτά τα δημοτικά γύρω-γύρω υπηρεσίες και να τα βάλει κάτω από δύο μεγάλους φορείς, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Wow. Λοιπόν, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ είναι μεν δημόσιες κατά πλειοψηφία, αλλά είναι συγμένες στο χρηματιστήριο. Και εδώ είναι, θεωρώ, όλο το ζουμί. Το Μάιο του 2026, η ΓΕΚ Τέρνα αγόρασε το 12,7% της ΕΙΔΑΠ.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή στο Μήλο. Αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254.

0: 2310-77-360.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
0: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. delta360.gr.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
10: Νόβα 931.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Ορθοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό. Στη μεγάλη αυτή ημέρα της Ορθοδοξίας αλλά και στη μεγάλη ημέρα του γένους.
14: Σε τροποποίηση των δρομολογίων προχωρούν σήμερα οι εκτοπλοϊκές εταιρείες μετά και τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει ούτως ή άλλως τις τελευταίες ημέρες οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη μία το μεσημέρι ήρθε το απαγορευτικό σε Ραφίνα και Λαύριο, και αυτό γιατί έχει βελτιωθεί ο καιρός. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων και από το λιμάνι του Πειραιά. Βεβαίως οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις εκτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμενάρχεια για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια. Την ίδια ώρα, σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε και σήμερα πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αλλά και 4. Τεσάρι και αύριο για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στο μεταξύ, στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους η καμένη έκταση από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τώρα, εκτός σύνορων, τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι και αυτήν την ώρα τη ζωή τους από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην νήσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο Πευκοδάσος της Λάντ, έχει κάψει πάνω από 15.000 στρέμματα. Μία ακόμη μεγάλη πυρκαγιά στην Ευρώπη. Μία ακόμη μεγάλη πυρκαγιά αντιμετωπίζει και η Κροατία, μία από τις χειρότερες στην ιστορία της, με τη χώρα να θρύνει ήδη μία νεκρή, ενώ μία ακόμη γυναίκα αγνοείται. Μιλάμε για την περιοχή Ζαντάρ, η οποία έχει πληγεί από αυτές τις πυρκαγιές. Στη Μέση Ανατολή, μένοντας πάντα εκτός συνόρων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, μόλις σταματήσει να ανήκα το Ιράν. Σύντομα δηλαδή, όπως τόνισε κατά διάρκεια ομιλίας του σε οπαδούς του στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν από την πλευρά του δηλώνει πως δεν έχει αποφασίσει να επαναλάβει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά είναι τα λόγια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αγράξτη.
15: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
14: Σε μια μεγάλη απώλεια τώρα για την πολιτική ζωή της χώρας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Ο Στέφανος Μάνος, με πολιτική διαδρομή που εκτινόταν σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός περιβάλλοντος, εθνικής οικονομίας και οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής του κόμματος Δράση. Το όνομά του συνδέθηκε παράλληλα με παρεμβάσεις που άλλαξαν την Αθήνα, από την ανάπλαση της πλάκας και τις πρώτες πεζοδρομήσεις μέχρι και τις λεωφοριολωρίδες, βεβαίως και με μεγάλα έργα υποδομής τα οποία καθόρισαν τη χώρα μας αυτές τις δεκαετίες.
16: Χάσαμε έναν άνθρωπο μετά μια μακρά περιπέτεια, ο οποίος ήταν πραγματικά ξεχωριστός, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους πολιτικούς της μεταπολίτευσης. Ήταν ένας αναγεννησιακός άνθρωπος με τεράστια γνώση, με πολύ πρακτικό πνεύμα, καταπληκτική δυνατότητα να αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα με έναν απλό τρόπο.
14: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν πριν από λίγο Ντρισβιώτη και Τσινοπούλου στο τελικό του μαραθωνίου Βάδιν. Αμφότερες Ελληνίδες αθλήτρες έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια, ολοκλήρωσαν τον αγώνα τερματίζοντας στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, σημειώνοντας μάλιστα ατομικά ρεκόρ. Μια ανάσα από το βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι έφτασε ο Απόστολος Χρήστου χθες, κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο.
17: Και ο Χρήστου πάει πολύ καλά. Στα τελευταία μέτρα, τερματισμός αλλά μένει εκτός βάθρου. Ο Χρήστου μένει τέταρτος.
18: Δεν είμαι αποπετευμένος, χάρηκα πάρα πολύ που καλύψα γρήγορα. Ναι, η τέταρτη θέση σίγουρα με αφήνει εκτός βάθρου, αλλά έδωσα τον καλύτερο με αυτό, ξεπέρασα τα όρια μου και είμαι ικανοποιημένος.
14: Όσο για τον καιρό, θα είναι γενικά αίθριος αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με ηλιοφάνεια, ενώ θα διατηρηθούν τα μελτέμια, οι ισχυροί βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το κλίμα της ημέρας. Μεγάλη μέρα σημερινή, 15 Αύγουστος, γιορτάζει η Παναγία. Γιορτάζει ολόκληρη η χώρα και η Ορθοδοξία. Οπότε η πρώτη στάση την οποία οφείλουμε να κάνουμε είναι στο νησί της Τίνου, όπου από νωρίς το πρωί έχουν εσπεύσει να παρευρεθούν για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη χιλιάδες πιστοί. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, ανήμερα 15 Αυγούστου, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα στον ιερό της Ευαγγελίστριας, στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας. Τελέστηκε η πανηγυρική θεία λειτουργία και είχε πραγματικά, αν θα δείτε τις εικόνες και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας να βγαίνει από το ναό, να ξεκινά η λιτανία και βεβαίως στρατιωτικά γήματα να αποδίδουν τις τιμές που αποδίδουν κάθε χρόνο. Πάμε να συνδεθούμε με την Γεωργία Μαυρουδή που βρίσκεται στην Τίνο για λογαριασμό του Sky. Μας μετέφερες, Γεωργία, όλο το κλίμα από το πρωί. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
19: Μεσημέρι, πρωινό πολλά. Καλό 15 Αυγούστου από την Τίνο. Σήμερα Εδώ είναι ίσως η μεγαλύτερη γιορτή, η 15η Αυγούστου. Για το νησί είναι η μέρα με τον μεγαλύτερο συμβολισμό, γιατί εδώ εορτάζεται από τη μία η κίνηση της Θεοτόκου και από την άλλη η επέτειος του περπλισμού του καταδρομικού Έλλη. Πραγματοποιηθήκαμε όλες τις τιμές, άλλωστε σήμερα συμπληρώθηκαν και 86 χρόνια από τον περπλισμό του καταδρομικού. Εδώ η ατμόσφαιρα από χθες προσμέρθη είναι πάρα πολύ κατανοητική. Και πανηγυρική σήμερα, θα έλεγα. Το νησί έχει πλημμυρίσει από χιλιάδες προσθυνωτές. Άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη, πραγματικά και από κάθε πόλη και από κάθε περιοχή της Ελλάδας, έχουν έρθει εδώ, κάθε ηλικίας, για να πάρουν τη χάρη της Παναγίας, να ανάψουν μια λαμπάδα, για ένα θάμα, για να προσκυνήσουν.
14: Και θα τα ακούσουμε αυτά και στους ανθρώπους που σου μίλησαν. Ξαναλέω, μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που έφτασαν και φέτος στο νησί της Τίνου. Η Τίνος για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι απλώς ένας τόπος προσκυνήματος. Είναι το σημείο όπου ο καθένας φέρνει τη δική του ελπίδα και τη δική του προσευχή. Και αυτό είναι, αν θέλεις, και το σημαντικότερο, Γεωργία.
19: Ναι, είναι άνθρωποι πραγματικά που περιμένουν ολόκληρη τη χρονιά για αυτή την ημέρα. Είναι άνθρωποι που παρά και τις δυσμενείς συνθήκες που είχαμε, γιατί υπήρχε και ένα απαγορευτικό απόφυλο μέχρι κάποια ώρα, το οποίο μετά άρχισε. Παρ' όλα αυτά, ήταν άνθρωποι που περίμεναν στο λιμάνι, που βρισκόμασταν και εμείς εκεί και έλεγαν ότι δεν θα φύγουμε, θέλουμε να πάμε στην Τίνο, περιμένουμε όλη τη χρονιά για αυτή τη μέρα. Είναι άνθρωποι που με την προσοχή τους θέλουν να νιώσουν κοντά τους στην Παναγία, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Να ζητήσουν συμφόρεση, να ζητήσουν βοήθεια. Πραγματικά το νησί έχει κατακλειστεί από πιστούς, αλλά και από ανθρώπους του εξωτερικού που έχουμε μιλήσει με κάποιους. Δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι άνθρωποι. Μας λένε ότι έχουν έρθει όμως από την Αμερική, μας είπε ένα συγκεκριμένο, γιατί έχουμε ακούσει για το κλίμα που επικρατεί εδώ στο νησί και θέλαμε πάρα πολύ να έρθουμε. Ήρθαν εδώ, εντυπωσιάστηκαν από την κατάνοιξη που υπάρχει, από την όλη ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι είναι συγκινημένοι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Παναγία της Τίνου, γιατί με ανθρώπους να λάβουν τη λαμπάδα, να είναι με δάκρυα στα μάτια. Είναι νομίζω μοναδική εμπειρία.
14: Ναι. Ναι. Και πάντα αυτό το οποίο συγκινεί είναι η ενεργή συμμετοχή όλων αυτών των πολιτών στις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Μετέφερε μας το κλίμα λίγο και από την κορύφωση των εορτασμών που είχαμε και φέτος με τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας στους δρόμους.
19: Οι εορτασμοί τελέστηκαν σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, όπως λέγαμε. Ξεκίνησαν από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας με την αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στη συνέχεια ακολούθησε η έπαρση της σημαίας στο λιμάνι, η ρήξη στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη και κορυφώθηκαν με την λιτάνευση της θαυματουργικής εικόνας. Ξεκίνησε από την Παναγία της Τίνου, εδώ από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας και συνέχισε μέχρι την κεντρική πλατεία του νησιού, την πλατεία Παντανάσης. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που ήταν πραγματικά συγκινημένος, περίμενε καρτερικά να περάσει η εικόνα από την λεωφόρο της Μεγαλόχαρης για να διαβούν από κάτω όπως γίνεται και στον επιτάφιο το Πάσχα, να πάρουν τη χάρη της Παναγίας. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζουν βέβαια και έρχονται.
14: Και θα συνεχίζουν οι ροές, καταλαβαίνω, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας, έτσι δεν είναι, Γεωργία?
19: Ναι, σήμερα νομίζω ότι θα συνεχίσουν να έρχονται και αύριο και γενικότερα αυτές τις μέρες. Είναι οι μέρες που η Τίνος βρίσκεται στο απόγειό της για τον εορτασμό. Και οι περισσότεροι γνωρίζουν και για την δική γιορτή που υπάρχει εδώ.
14: Πράγματι. Το ανέφερες και εσύ, έκανες μία έμεση αναφορά. Ο 15 Αύγουστος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με μία από τις δραματικότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Σαν σήμερα, πριν από 86 ολόκληρα χρόνια, το καταδρομικό Έλλη, το οποίο είχε καταπλέψει για τον εορτασμό της Παναγίας σήμερα το στολισμένο, τορπιλίστηκε μέσα στο λιμάνι από το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο. Όλα αυτά συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, στις 15 Αυγούστου του 1940. Οπότε και φέτος, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, τιμάται η μνήμη των θυμάτων και ενώνονται αυτή η μεγάλη θρησκευτική γιορτή με την ιστορική μνήμη και ένα θλιβερό, ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, μία από τις πιο δραματικές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Χρόνια πολλά και πάλι για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Γεωργία Μαυρουδή, από την Τίνο, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι της είπαν απλοί άνθρωποι, απλοί πολίτες που βρέθηκαν στην Τίνο για να προσκυνήσουν.
20: Ήρθαμε από την Αθήνα να προσκυνήσουμε την Παναγία, την ευλαβούμαστε πάρα πολύ.
21: Είμαστε από Κύπρο, ήρθαμε ειδικά για τη μέρα της Παναγίας.
22: Χρόνια πολλά, γιορτάζει η Ελλάδα μας, γιορτάζει η πατρίδα, υγεία σε όλους.
23: Είναι ένα πολύ ξεχωριστό συνέστημα, δεν το νιώθεις πάντα και παντού. Και μόλις τώρα πήγα και πήρα το τάμα για τη μαμά μου. Περιμένω πώς και πώς να πω στην εκκλησία, να προσκυνήσω.
24: Θέλω να προσκυνήσω και να ευχηθώ ότι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και κουράγιο.
25: Κάθε χρόνο ερχόμαστε. Για την υγεία όλου του κόσμου και τη δικιά μας.
14: Πώς γιορτάζουν και φέτος την Παναγία στην Τίνο, θα ακούσουμε να επισημαίνει ο Παναγιώτης Κροντιράς. Είναι ο δήμαρχος του νησιού, μίλησε στην ΕΡΤ.
26: Τίνο σήμερα είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης. Είναι κάτι το ιδιαίτερο που εμφανιζούμε όπως κάθε χρόνο. Παρόλο το απαγορευτικό και παρόλο τον άνεμο, σήμερα η Τίνο γιορτάζει τη Μεγαλόχαρη. Αυτό που ζούμε κάθε χρόνο είναι η πίστη και η ελπίδα. Με χιλιάδες ανθρώπους να έρχονται με ευλάβεια και τη Μεγαλόχαρη. Είναι κατά την περιφορά της εικόνας που θα γίνει σε λίγο να αγγίξουν το εικόνισμα, να πάρουν την ευλογία της. Είναι κάτι το συγκινητικό που το ζούμε κάθε χρόνο.
14: Μάλιστα, αυτά από τον Δήμαρχο της Τίνου. Από τις Κυκλάδες τώρα στην Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε, διότι κάθε χρόνο τέτοια ημέρα η καρδιά των εορτασμών της Παναγίας χτυπά και στην Παναγία Σουμελά, στις πλαγιές του Βερμίου. Πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα επιλέγει να παρευρεθεί εκεί, σε αυτή την εκκλησία, σε αυτόν τον Ιερό Ναό, για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες απέκτησαν και άλλο χρώμα φέτος με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
27: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από το Βέρμιο. Για ακόμη μία χρονιά, χιλιάδες προσκυνητές καθώς και εκπρόσωποι ομοσπονδιών αλλά και ποδιακών σωματείων από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό ανέβηκαν το όρος Βέρμιο ανήμερα της γιορτής της Παναγίας για να ζήσουν στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης. Με την τιμητική παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, τελέστηκε η 1064η πανήγυρη της κοιμήσεως της Θεοτόκου από την ίδρυση της Ιεράς Μονής των Αλυσμόνητο Πόντο. Σύμφωνα με τον κώδικα της Ιεράς Μονής που απονεμήθηκε, τιμήσανε και ο Μεγαλός Σταυρός των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Σήμερα, να σας πω, ανήμερα της εορτής της Μεγαλόχαρης, τελέστηκε ο όρθρος και ο πανηγυρικός αρχιερατικός συλλήτρουγος, ενώ ασφαλώς ακολούθησε και η επίσημη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας, όπως και καταθέσεις στεφάνων. Μεγάλος ο αριθμός των εθελοντών εδώ και αρκετές ημέρες εργάζονται ακατάπεστα για την φιλοξενία των προσκυνητών από όλο τον κόσμο και φυσικά προς κάθε διευκόλυνση για την προσκυνηματική επίσκεψη όλου του κόσμου.
14: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη, χρόνια πολλά και πάλι, να είσαι καλά. Ακούμε κάτοικους της Βόρειας Ελλάδας που βρέθηκαν στην Παναγία Σουμελά και προσκύνησαν.
28: Δέος, ανατριχύλα. Είναι συναισθήματα που δεν μπορείς να τα εκφράσεις.
29: Χρόνια πολλά στον ποντιακό ελληνισμό. Ναι, είναι όλα είναι κοντά εδώ, στη μάνα τους, στη μάνα μας, στην Παναγία Σουμελά, εδώ στα υψώματα του Βερμίου.
14: Με κατάνοιξη και βαθιά συγκίνηση, λοιπόν, χιλιάδες πιστοί προσκυνούν από νωρίς το πρωί, κυρίες και κύριοι, την εικόνα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της χώρας, στις Κυκλάδες και πάλι και στην Πάρο, όπου και εκεί έχουμε θρησκευτικές εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολουθεί από κοντά πάρα πολλοίς κόσμος. Μάλιστα, φέτος στην Πάρο η Παναγία Εκατονταπηλιανή συμπληρώνει 17 αιώνες ζωής. Πραγματοποιήθηκε η ακολουθία του όρθρου και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώπεν βεβαίως και του ιστορικού εικονίσματος της Παναγίας. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Πάρου, τον κύριο Κώστα Μπίζα, τι είπε στην ΕΡΤ για τη σημερινή ημέρα.
30: Πάντα αυτή η μέρα είναι η σημαντικότερη μέρα για το νησί μας. Φέτος τυχαίνει να γιορτάζουμε και τα 1700 χρόνια από το τάμα που έκανε η Αγία Ελένη. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Ελένη, ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη για να βρει τον Τίμιο Σταυρό στο Ιεροσόλυμα, σταμάτησε στην Πάρο, ήρθε εδώ σε ένα μικρό ναό και έκανε τάμα, εάν βρει τον Τίμιο Σταυρό, να φτιάξει ένα ναό αντάξιο της Αγίας Σοφίας. Και κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές έρχονται εδώ να προσκυνήσουν. Ευχόμαστε από την Πάρο και την Παναγία Κροταπλιανή χρόνια πολλά, υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

0: Να πάρουμε κλίμα και από την ΑΦΠΑΚΤΟ και εκεί είχαμε θρησκευτικές εκδηλώσεις όπου έδωσε το παρόν πάρα πολλοί κόσμος, κυρίες και κύριοι. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η σημερινή ημέρα και εκεί, όπως άλλωστε και σε ολόκληρη τη χώρα. Ακούμε τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού ΑΦΠΑΚΤΙΑΣ, τον κύριο Ντίνο Τσουκαλά. Τι είπε στην ΕΡΤ?
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους εορτάζουσες, σε όλη την Ελλάδα, στην ΑΦΠΑΚΤΟ, στους επισκέπτες της ΑΦΠΑΚΤΟ. Πανηγυρίζουν σχεδόν όλες οι εκκλησίες της περιοχής της ΑΦΠΑΚΤΙΑΣ. Είτε είναι στα ορεινά είτε στα πυρηνά μας. Πολλά τα ανταμώματα, πολλά τα πανηγύρια. Προσφέρεται και η περιοχή μας βέβαια για αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο τάζουμε την ημέρα της Παναγίας, πανηγυρίζουμε την ημέρα της Παναγίας.
0: Τώρα, τα δικά της μηνύματα για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Θα ξεκινήσουμε με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά όλες αυτές τις ημέρες, οπότε παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία εκεί, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο μου. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, χρόνια πολλά. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τους εορτασμούς για την κοίμηση της Θεοτόκου στα Χανιά, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου, στο Βαρύπετρο. Έκανε ειδική αναφορά όμως σε όλους όσοι μάχονται με τις πυρκαγιές καθημερινά, με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόνισε πως είναι μεν ο 15 Αύγουστος μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της δύναμης που μας δίνει η πίστη για να ξεπερνούμε τις δυσκολίες. Όμως η σκέψη μας, είπε, είναι καθημερινά με εκείνους που δίνουν τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, από τα Κουτικής.
0: Μάλιστα, ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού για τη σημερινή ημέρα, τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Τώρα έχει ενδιαφέρον να σταθούμε, Σταύρο, και στα όσα είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, αναφορές για τη γενοκτονία των ποντίων από την Παναγία Σουμελά.
2: Ναι, από την Παναγία των Ποντίων, στις πλαγιές του Βερμίου, στην Παναγία Σουμελά, εκεί βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος στη δήλωσή του μετά την εορταστική Θεία Λειτουργία αναφέρθηκε στην ανάγκη οικουμενικής αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων, τονίζοντας βεβαίως πως παρά τα όσα έχει υποστεί ο ποντιακός ελληνισμός, ανακάμπτει γενιά με τη γενιά.
0: Ακούμε τον κύριο Τασούλα.
4: Ποντιακός ελληνισμός έχει καταφέρει, παρά τη στιγερή γενοκτονία που υπέστη, να αναγεννιέται σε κάθε γενιά. Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει Παναγία Σουμελά. Και εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του, καθένας μας και καθεμία μας, και προπαντός εμείς η πολιτεία, είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να σπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός. Να αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στιγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο.
0: Τώρα, την κυβέρνηση εκπροσώπησαν στην Τίνο ο κύριος Γεραπετρίτης, Σταύρο, στην Πάρο ο κύριος Δένδιας.
2: Σωστά. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε το παρόν και στο μνημόσυνο για τον τροπιλισμό της Έλλης στο λιμάνι της Τίνου στις 15 Αυγούστου 1940 και στη ρήψη Στεφάνων, όπου μάλιστα έκανε αναφορές μεχμές για τους γείτονες και βεβαίως, όπως είπες, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε στην Πάρο, στην Εκατονταπηλιανή, στους εορτασμούς, όπου αναφέρθηκε στις ένοπλες δυνάμεις, στην διαφύλαξη της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, που, όπως είπε, είναι η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων, και να θυμίσουμε ότι στην Πάρο βρίσκεται από χθες και η φρεγάτα Κίμων, η FDI του πολεμικού ναυτικού.
0: Α, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά και πάλι. Ακούμε τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια.
5: Από την Αρχόντισσα του Αιγαίου, από την Παναγία της Τίνου, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον Ελληνισμό. Στη μεγάλη αυτή ημέρα της Ορθοδοξίας, αλλά και στη μεγάλη ημέρα του Γένους, η Ελλάδα, ταγμένη πάντοτε να υπηρετεί τις μεγάλες αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύως της με το σθένος των Ελλήνων και τη φώτιση της Παναγίας. Από την θάλασσα του Αιγαίου, τη θάλασσα του Ελληνισμού, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Ελληνίδες.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς. Σε καιρούς που αυταρχικές απόψεις, αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Απέναντι σε τυχόν λοιπόν τέτοιες απόπειρες στέκονται οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας για να εγγυηθούν την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.
0: Σε σχέση τώρα με τους πρόεδρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μήνυμα για αλληλεγγύη και ενότητα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, υπογραμμίζοντας πως με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη. Έχουμε δήλωση και της κυρίας Ρένας Ντούρου, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Η σημερινή ημέρα, ο 15 Αύγουστος, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές μακραίων.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
8: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι Cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
13: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πιπέρι.
14: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
15: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονά.
14: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
18: Ρυθμός
19: ή χαλάρωση.
18: Βουτιές
19: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
18: Στο μπαρ
19: ή στην άμμο.
18: Παραλία
19: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
18: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
19: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
18: The Beach Bar West Side.
19: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
18: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
20: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
21: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
22: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
23: Νόβα 9:31.
24: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9:31.
25: Sky 100,3.
0: Περιοχές της χώρας και εδώ στην Αττική, βεβαίως και στην περιφέρεια, και αυτό πάντα ανεβάζει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, αποτυπώνεται και στους χάρτες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και στο σημερινό χάρτη και τον αυριανό. Η Κάτια Νιάκαρη με όλες τις πληροφορίες την ακούμε. Γεια σου Κάτια μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
26: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε με την κατάσταση Red Coat, δηλαδή την πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση, την οποία έχουν τεθεί σήμερα πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο βρίσκεται η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, όπως και οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας. Red Code ισχύει και για Αχαΐα και την Ηλία, όπως και για Βιωτή, Αφιότηρα και Εύβοια μαζί με τη Σκύρο. Στο μέτρο εντάσσονται και οι σφοράδες όπως το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και ολόκληρη η Κρήτη. Στη Βόρεια Ελλάδα τώρα σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, συμπεριλαμβανομένες της Αμοθράκης. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο Κυριακή κατηγορίας 4, με τον Red Code να παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κυκλάδες και Κρήτη.
0: Ναι. Ουσιαστικά να πούμε πως η πολιτική προστασία, αυτή είναι η εντολή την οποία έχει λάβει από την πολιτική ηγεσία, από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Τουρνά, διαχειρίζεται τις περιοχές όπου έχουμε 4-5, οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και για αυτές τις περιοχές. Το λέω για να το γνωρίζει και ο κόσμος που μας ακούει.
26: Ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος, έως και ακραίος σε κάποιες περιπτώσεις, για την εκδήλωση πυρκαγιών. Mm-hmm. Θα σας δώσω και μια πληροφορία όσον αφορά τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους από τη λήψη της 14ης Αυγούστου στις 6 το απόγευμα για την συνολική καμενή έκθεση από την πυρκαγιά στη Σίδηρη στην Κασάνδρα που ανέπτυξε σε 2.480 στρέμματα. Σε ό,τι αφορά, τέλος κλείνοντας, να σας πω και τη σημερινή επιχειρησιακή εικόνα, 11 πυρκαγιές προηγούμενων ημερών παραμένουν υπό επιτήρηση. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος εξακολουθούν να βρίσκονται στα σημεία, χωρίς όμως να παρουσιάζεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το πολύ θετικό. Μακάρι να κυλήσει και η σημερινή ημέρα, γιορτινή ημέρα, ημέρα του 15 Αυγούστου, έτσι να μην έχουμε άλλα, να μην έχουμε συμβάντα σε καμία περιοχή, σε κανένα σημείο της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ, Κάτια. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Τι είπε στην ΕΡΤ.
1: Η μισή χώρα βρίσκεται με δίκτυο επικινδυνότητας 4, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και θερμοκρασίες υψηλές, αλλά και ισχυροί άνεμοι, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη χθες είχαμε 52 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Πυρκαγιές προκαλούνται είτε από πράξεις, είτε από παραλήψεις συμπολιτών μας. Αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας είναι οποιαδήποτε ενέργεια και αν κάνουμε, τι επιπτώσεις θα έχει, είτε σε διαδικασία που κάνουμε στην φύση, από μπάρμπεκιου, από χρήση τροχού.
0: Πάμε στην Πάτρα, πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Παρασκευοπούλου. Θα μας ενημερώσει για ένα συμβάν που είχαμε, μια φωτιά σε μονοκατοικία στα Μοιραίικα Αχαΐας. Γεια σου Ελένη μου, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα σε όσους που σήμερα γιορτάζουν. Είχαμε ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό λίγο μετά τις 10.30 το πρωί στα Μοιραίικα Αχαΐας. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτοικοι στην περιοχή είδαν φλόγες να βγαίνουν από μία οικία. Έτρεξαν άμεσα προς το σημείο, αντιλαμβάνεστε είναι ένας οικισμός. Έτρεξαν άμεσα από το σημείο και άνθρωποι που βρισκόντουσαν στην εκκλησία, όπως μας αναφέρουν οι πληροφορίες μας. Κάλεσαν παράλληλα και την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεσα έφτασε πυροσβεστικό στο σημείο και οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι και ξεκίνησαν για να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Δυστυχώς μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε ένας άνδρας 63 ετών, ο οποίος χωρίς τις αισθήσεις του κλείθηκε άμεσα στο σημείο και ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ Ελένη για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Τώρα όλες αυτές τις ημέρες σας ενημερώνουμε για τις συλλήψεις τις οποίες πραγματοποιεί η ελληνική αστυνομία σε σχέση με τις παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Είχαμε 4 ακόμη συλλήψεις που έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψισταριά δίπλα σε δασική έκταση και φαίνεται πως κάπως έτσι ξεκίνησε η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, την οποία βεβαίως μπόρεσαν να περιορίσουν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Για το λόγο αυτό του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει παρουσιάσει κατά καιρούς η πυροσβεστική υπηρεσία, το 90% των πυρκαγιών ξεσπά από κάποια τέτοια αμέλεια ενός συμπολίτη μας, είτε για εργασίες τις οποίες πραγματοποιεί σε εξωτερικό χώρο, είτε έχει αυτή την φαϊνή ιδέα να ανάψει μια ψισταριά ενώ έχουμε 4-5 στην περιοχή του, σύμφωνα με το χάρτη πολιτικής προστασίας. Τώρα, να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα χειρότερα τα γλιτώσαμε, διότι όταν είχε εκδηλωθεί αυτή η φωτιά και μας ερχόντουσαν οι πρώτες εικόνες, φαινόταν πως μιλούσαμε για ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Και εκεί στην περιοχή όπου είχαμε αυτή τη φωτιά, πάρα πολλοί κόσμος παραθέριζε. Οπότε υπήρχε κίνδυνος και για τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν σχετικά γρήγορα. Τη δικαστική οδό τώρα έχει πάρει το θέμα αυτό με τους δύο εργολάβους του ΔΔΕ, οι οποίοι ερευνώνται για την ευθύνη την οποία μπορεί να έχουν για αυτή την φωτιά. Πάλι κοιτούμε τι δεν έχει κάνει σωστά στο δίκτυό του ΔΔΕ, από ό,τι καταλαβαίνω, και στην περίπτωση της φωτιάς αυτής στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Παρουσιάστηκαν χθες στον εισαγγελέα να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν και πού έχει οδηγηθεί η έρευνα αυτή. Ο Μιχάλης Τεζάρης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά με υγεία σε όλους. Δικογραφία λοιπόν σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη. Οι δύο λοιπόν εργολάβοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλους με τον δικηγόρο τους στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Η φωτιά στη Σίβηρη φαίνεται πέρα όπως ξεκίνησε όταν δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξερό δέντρο πάνω στο ένα από τα δύο σειρματόσχηνα στήριξης μιας παλιάς ξύλινης κολόνας χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Από την απώλεια στήριξης η κολόνα πήρε μια πλάγια κλίση 30 μοιρών. Η αγωγή, τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της κακής συντήρησης είχαν μεγάλη καμπυλότητα, ενώ ακουμπούσαν τις κορυφές των δέντρων. Οι άνεμοι τώρα προκάλεσαν ταλάντωση και ένωση των καλωδίων με αποτέλεσμα τους διαρκείς και έντονους σπινθυρισμούς. Οι σπινθήρες αυτοί φαίνεται να κατέληξαν στο γεμάτο ξερά χόρτα έδαφος με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά. Έχει διαταχθεί να πούμε προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα κατοίκους της Χαλκιδικής, διότι τώρα που έχουν περάσει κάποιες ημέρες, γίνεται εμφανές το μέγεθος της καταστροφής. Δεν μιλάμε μόνο για μια τεράστια δασική έκταση που καταστράφηκε. Ακούσατε την Κάτια Νιάκαρη νωρίτερα να αναφέρει πως μιλάμε για πάνω από 3.500 στρέμματα δασικής έκτασης που έγιναν στάχτη. Έχουν καταστραφεί και σπίτια και εξοχικά και αυτοκίνητα. Ακούμε κατοίκους που μίλησαν στον Sky.
4: Καθάρισα και σκέπασα όσο μπορούσα τη φωτιά. Γι' αυτό λέω ότι πιστεύω ότι σώθηκε ο κάτω όροφος.
5: Είναι όλη η σκεπή κάηκε και όλα τα φυτά εδώ πέρα. Θα τη φτιάξουμε, τι να κάνουμε.

0: Τώρα θα σταθούμε λιγάκι στη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Η μεγαλύτερη φωτιά στην Αττική είναι αυτή που είχαμε στη Δυτική Αττική πριν από μερικές εβδομάδες και πλέον έχουμε πραγματογνώμονες, ορισμένοι από τον αρμόδιο ανακριτή, να πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Θυμίζω πως εκεί είχε κατασκευαστεί ένα αεολικό πάρκο και φαίνεται πως υπήρξαν αστοχίες από αυτόν που κατασκεύασε το συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο σε σχέση και με τα καλώδια τα οποία μετέφεραν από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στο δίκτυο. Μετέφερε το ρεύμα. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει κάνει ρεπορτάζ. Θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Καλό μεσημέρι. 31 Ιουλίου, 110.000 στρέμματα ήταν ο απολογισμός. Η αυτοψία της πυροσβεστικής έχει ήδη γίνει γνωστή από τις διεύθυνσεις αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, που είχε ουσιαστικά εντοπίσει ευθύνες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, ότι το συγκεκριμένο λοιπόν ευθύνεται για την έναρξη της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχουμε να υπενθυμίσω ότι έχουν προφυλακιστεί 3 άτομα, ο κατασκευαστής, ο υπεύθυνος του έργου και και ένα τρίτο πρόσωπο. Τώρα να πούμε λοιπόν ότι εχθές έγινε αυτοψία κατόπιν αιτήματος, κατόπιν παραγγελίας μάλλον του ανακριτή Θιβών που έχει χειρίζεται την υπόθεση. Οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες παρουσία και στελεχών της πυροσβεστικής πήγαν στο σημείο 0, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για να δούνε όπως κατά παραγγελία του ανακριτή, αν υπήρχαν κάποιες τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του δικτύου. Εκεί να πούμε ότι είναι ένα ιδιωτικό αιωλικό πάρκο το οποίο συνδέεται με το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ. Οι πληροφορίες μας λοιπόν αναφέρουν ότι έχουν από την χθεσινή πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε ό,τι έχει να κάνει με το εναέριο δίκτυο μεταφοράς του ηλεκτρισμού, το οποίο και ευθύνεται για την φωτιά. Η μία αστοχία είναι ότι είχαν χρησιμοποιηθεί οι τραβέρσες, όπως λέγονται οι μηχανισμοί που είναι πάνω στους στήλους για να κρατούν σε απόσταση τα καλώδια, ακατάλληλες, ένας τύπος που έχει καταργηθεί. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι που έχουν εικόνα των βρημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει ότι σε περίπτωση ισχυρών ανέμων υπάρχει ταλάντωση, τα καλώδια κουμπάνε μεταξύ τους, δημιουργείται βραχυκύκλωμα, άρα σπινθήρες, άρα φωτιά.
0: Ναι. Πού είναι και αυτό το πιθανότερο σενάριο από ό,τι έχουμε καταλάβει που
1: το δεύτερο. Και το δεύτερο, η δεύτερη τεχνική αστοχία είναι ότι η στήλη ήταν πακτωμένη όχι σε βάθος 2,5 μέτρων όπως ορίζεται από τους κανονισμούς, αλλά πιο ρηχά, σε βάθος 1,4 μέτρων. Στο ερώτημα που απίθυνα και τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με την πρόκληση της πυρκαγιάς, είναι ότι εάν υπάρξει έστω και η παραμικρή κλίση 5 μοιρών ή 10 μοιρών στο στήλο, η απόσταση μεταξύ των καλωδίων μικραίνει, άρα είναι πάλι σε περίπτωση ισχυρών ανέμων πιθανόν να κουμπίσουν τα καλώδια, σπινθήρας, φωτιά.
0: Άρα εφόσον δεν είχε μπει ο στήλο στο κατάλληλο βάθος, το βάθος το οποίο προβλέπεται, μπορεί να έγινε, να πήρε κλίση.
1: Μπορεί. Είναι κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν επισημάνει οι δικαστικοί πραγματογνώμονες κατόπιν εντολής του ανακριτή.
0: Για ένα καινούριο έργο μιλάμε πάντως, έτσι, και τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά. Δεν μιλάμε.
1: Έχει, ναι, και να σου πω και έχει εδώ.
0: Για μια παλιά εγκατάσταση. Όπως αυτό προκύπτει σε πολλές περιπτώσεις που συζητούμε για το δίκτυο του ΔΔΕ σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για καινούργια εγκατάσταση και υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν ανακύψει. Γιάννη, αυτό είναι το προβληματικό.
1: Ακόμα συμπέρασμα. Να θυμίσουμε ότι είχε υπάρξει και μια φωτιά στα ίδια 700 μέτρα του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος.
0: Ένα μήνα πριν τη φωτιά αυτή, σε αυτό αναφέρεσαι. Ναι.
1: Με αφορμή, τότε είχαν καεί 60 στρέμματα. Δεν είχε ασχοληθεί κανείς. Είχε ασχοληθεί βέβαια η πυροσβεστική και ο κατασκευαστής είχε πάει και είχε κάνει κάποιες τεχνικές βελτιώσεις. Όχι όμως στα σημεία.
0: Α,
1: που,
0: όχι σε αυτά.
1: Όχι ακριβώς στα σημεία
0: όχι
1: που
0: αυτά,
1: άλλου. Φέρεται να έδωσαν την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου.
0: Άρα και αυτή η παρέμβαση εκ του αποτελέσματος κρίνοντας ήταν ελλιπής από τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Γιάννη Σουλιώτης με τις αποκλειστικές του πληροφορίες και ο κύριος Σπύρος Βαρσάμης, ο αντιστράτηγος της πυροσβεστικής εν αποστρατεία, για τα πολλά βραχυκυκλώματα που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και από τα οποία έχουν προκύψει αρκετές φωτιές.
2: Παρατηρούμε σημαντικό αριθμό πυρκαγιών να εκδηλώνεται είτε από βραχυκυκλώματα, είτε από κακής ποιότητας ή φθαρμένους αγωγούς, καλώδια δηλαδή μεταφοράς ρεύματος, και επίσης πολύ συνηθισμένο είναι να έρχονται σε επαφή τα γυμνά καλώδια ρεύματος και να δημιουργούν σπινθήρες.

0: Σε μια μεγάλη απώλεια τώρα για την πολιτική ζωή του τόπου. Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο Στέφανος Μάνος, από τις πλέον αναγνωρίσιμες και αντισυμβατικές, θα έλεγε κανείς, φυσιογνωμίες της ελληνικής κεντροδεξιάς. Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ελληνικής πολιτικής για σχεδόν μισό αιώνα. Τον είχατε ακούσει κατά καιρούς και από τον Σκάι 100,3. Πολλές φορές τον είχαμε φιλοξενήσει. Υπήρξε βουλευτής, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως στη συνέχεια ανεξάρτητος πολιτικός, ιδρυτής κόμματος, υπέρμαχος των οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, αρκετές από τις οποίες τις προχώρησε και ο ίδιος. Αυτοπροσδιοριζόταν ως φιλελεύθερος πολιτικός σε όλη τη διάρκεια της δημόσιας ζωής του. Επέμενε στην ανάγκη περιορισμού του κρατισμού, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, και αυτό το οποίο τον έκανε, αν θέλετε, να ξεχωρίζει είναι πως δεν υπολόγισε ποτέ το πολιτικό κόστος. Πήρε γενναίες θέσεις για θέματα τα οποία ήταν αντιδημοφιλή, και αυτό τον έκανε να διακρίνεται ο ίδιος για ένα πολιτικό θάρρος το οποίο δεν το συναντά κανείς συχνά σε αυτήν εδώ την χώρα. Περισσότερα για την πολιτική του διαδρομή μπορείτε να αναζητήσετε και στο sky.gr. Υπάρχουν αναλυτικά δημοσιεύματα τα οποία έχουν ανεβάσει οι συνάδελφοι τις τελευταίες ώρες, από τα έργα τα οποία προχώρησε ο Στέφανος Μάνος, και ένα μεγάλο τους κομμάτι σίγουρα του ανήκει, είναι το μετρό της Αθήνας, η Αττική Οδός, τον αεροδρόμιο στα Σπάτα και η γέφυρα Αρίου Αντιρίου. Βεβαίως προώθησε τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων και μέσω των ΣΔΙΤ, τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και της αυτοχρηματοδότησης, ενώ ως υπουργός περιβάλλοντος έδωσε τη δεκαετία του 90, θα το θυμάστε, μεγαλύτερη και μια πολύ μεγάλη μάχη με τον ΕΦΟΣ της Αθήνας, που ήταν τότε από τα μεγαλύτερα οικολογικά ζητήματα στην χώρα, προωθώντας την απόσυρση των παλιών και ρηπογόνων αυτοκινήτων. Και άλλα πολλά έκανε ο Στέφανος Μάνος, όπως η ανάπλαση της πλάκας και η δημιουργία πεζοδρόμων, έννοια άγνωστη στην παλιά Αθήνα. Χάρη στο Στέφανο Μάνο υπήρξε πεζοδρόμηση αρκετών οδών σε αυτή την πόλη μας, την Αθήνα, την πολύπαθη Αθήνα, που χρειάζεται περισσότερους τέτοιους χώρους. Να ακούσουμε τι είπαν για τον Στέφανο Μάνο και την απώλειά του ο Θεοδόρος Κυλακάκης, πρώην υπουργός, μίλησε εδώ στον Sky και το Σπύρο Μάλι, αλλά και ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, και οι δύο υπήρξαν στενοί του συνεργάτες.
1: Χάσαμε έναν άνθρωπο μετά μια μακρά περιπέτεια, ο οποίος ήταν πραγματικά ξεχωριστός, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους πολιτικούς της μεταπολίτευσης, ο οποίος το έργο που άφησε είναι αντιστρόφως ανάλογο του χρόνου που κατάφερε να υπηρετήσει σε κυβερνητικές θέσεις. Ήταν κομμάτι της πολιτικής συγκυρίας και της αλλαγής της κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία κινήθηκε απέναντι στον ορθολογισμό για πάρα πολλά χρόνια. Το πλήρωσε αυτό με την φοβερή κρίση.
2: Στέφανος Μάνος ήταν ένας πολιτικός φιλελεύθερος, με την έννοια την κλασική του φιλελεύθερου ανθρώπου. Ήταν ένας αναγεννησιακός άνθρωπος με τεράστια γνώση, με πολύ πρακτικό πνεύμα, καταπληκτική δυνατότητα να αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα με έναν απλό τρόπο. Ήταν ένας βαθιά μεταρρυθμιστής. Πίστευε η πολιτική του κληρονομιά ότι έπρεπε να είναι ο αγώνας για ένα μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει μια δυνατή χώρα και να ακολουθήσει τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην πορεία της σύγκλησης.
0: Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε εκτός σύνορων. Έχουμε έναν σεισμό πολύ ισχυρό, 7,7 ρίχτερ, στην Ανατολική Ινδονησία. Έχει αφήσει πίσω του αυτός ο σεισμός και νεκρούς και καταρρεύσεις κτηρίων και πάρα πολλές ζημιές. Είναι η Βάνα Κουτρούλη μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάνα μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
3: Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, τα νεότερα από την Ινδονησία είναι ότι ο αριθμός των νεκρών πλέον έχει ανέβει στους 38 μετά τον σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου για εμάς, νωρίς όμως το πρωί για το νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Είχε εστιακό βάθος μόλις 15 χιλιόμετρων, πολύ μικρό εστιακό βάθος, και εκφράζονται φόβοι ότι ο επίσημος αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, και βέβαια ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί το πλήρες μέγεθος αυτής της καταστροφής. Κτίρια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό, έχουν ακολουθήσει δεκάδες μετασεισμοί. Είναι χαρακτηριστικό ένα από τα βίντεο που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα δώσει στο λιμάνι Μαουμέρε του νησιού, που δείχνει μεγάλα κομμάτια μπετόν σκυροδέματος να αποκολλώνται από το κτίριο του τερματικού σταθμού και να πέφτουν πάνω στους επιβάτες που περίμεναν να επιβεβαστούν σε ένα πλοίο που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ των νησιών της Ινδονησίας. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τα κτίρια που έχουν υποστεί οι ζημιές ή για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε ένα ακόμη ισχυρό σεισμό, ακόμη έναν ισχυρό σεισμό στο δαχτυλίδι της φωτιάς, μια ιδιαίτερα σεισμογενή και ηφαιστειακή λεκάνη στον Ειρηνικό, λίγες ημέρες μετά το χτύπημα, το φωνικό χτύπημα των Ρίχτερ στην Κολομβία.
0: Να δεύτερος μεγάλος σεισμός σε αυτό το τόξο, έχεις δίκιο, καλά κάνεις και το σημειώνεις. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη φέτος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανή καύσωνα και αυτός ο καύσωνας δυστυχώς έχει συμβάλει στο να έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
3: Ακριβώς.
0: Μία από τις χειρότερες στην ιστορία της αντιμετωπίζει η Κροατία.
3: Η Κροατία μετά από δύο μέρες μιας μεγάλης δαστικής πυρκαγιάς στην περιοχή Όμις, οι αρχές τώρα είναι αισιόδοξες ότι την έχουν θέσει τουλάχιστον προς ώρας υπό έλεγχο. Αλλά το τελευταίο διήμερο που έκαιγε αυτή η μεγάλη δαστική πυρκαγιά, τουλάχιστον μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, σάρωσε κατοικημένη περιοχή, προκάλεσε τραυματισμούς, τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, απανθρακώθηκαν σχεδόν 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, μεγάλος αριθμός κατοικιών και άλλων κτηρίων κάηκαν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφής αριθμός για το μέγεθος της καταστροφής ό,τι αφορά τα κτίρια και τις κατοικίες στην περιοχή Ομής, η οποία, να θυμίσουμε, ότι είναι μια δημοφιλής τουριστική, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός στις κροατικές ακτές στην Αδριατική. Χρειάστηκε περισσότερο από 1.200 άνθρωποι να απομακρυνθούν από τις εστίες τους στη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ανάλογο το σκηνικό και στην Ισπανία, στα νοτιοδυτικά, εκεί έχουμε ένα άλλο ανεξέλεγκτο μέτωπο στην Ουέλβα, και εκεί εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν στην διάρκεια της νύχτας. Επίσης και στην περιοχή Λαν της Γαλλίας, εκεί η πυρκαγιά κατακαίει περισσότερα από 16.000 στρέμματα και χρειάστηκε περισσότεροι από 600 άνθρωποι στη διάρκεια της νύχτας να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα τα νέα από το μέτωπο της Γερμανίας, εκεί φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί το μέτωπο.
0: Βάνα Κουτρούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και άλλες διεθνείς ειδήσεις θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Μέσα από τη ματιά της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle θα ακούσετε μεταξύ άλλων και αυτή την απίθανη δήλωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. 1.400 πυροσβέστες επίποδος. Βόμβα Τραμπ περί ανακήρυξης των στενών του Ορμούζ ως αμερικανικού εδάφους. Και 25 χρόνια κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης για ιστορικό μετασχηματισμό της Τουρκίας μιλά ο πρόεδρος Ερντογάν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Συνεχίζει να μένεται η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας του πολυπληθέστερου γερμανικού κρατηδίου από την Πέμπτη. Παρά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, η φωτιά στην περιοχή Χίργενβαλτ κοντά στην πόλη Ντούρεν και τον εθνικό δρυμό του Άιφελ δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο. 1.400 πυροσβέστες επιχειρούν, ενώ το χωριό Γκάι των 2.000 κατοίκων έχει εκενωθεί. Γειτονικά χωριά καλούνται να είναι σε επιφυλακή και να κάνουν οικονομία στο νερό. Ενώ το χωριό Γκάι των 2.000 κατοίκων έχει εκενωθεί. Γειτονικά χωριά καλούνται να είναι σε επιφυλακή και να κάνουν οικονομία στον

0: Μερίδα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο για ιστορικό μετασχηματισμό της Τουρκίας. Η Αριάννα Φερεντίνου έχει το ρεπορτάζ.
1: Τα γενέθλιά του είχε χθες το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. 25 χρόνια πέρασαν από την ίδρυσή του και ο πρόεδρος Ερντογάν παραμένει επικεφαλής, αρχικά ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ως πρόεδρος. Σε άρθρο του, με την ευκαιρία της επετείου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιγράφει το ΑΚΕΠΕ ως ένα κίνημα που έχει μετατρέψει την Τουρκία σε μια χώρα που διαμορφώνει το μέλλον της με δική της βούληση.
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο, χρόνια πολλά. Μας ακούει ο Νίκος Παγκάκης? Όχι, τον χάσαμε. Θα τον βρούμε σε λίγο. Μέχρι να συναντήσουμε τον Νίκο Παγκάκη, να ακούσουμε πόσο Ο Απόστολος Χρήστου έφτασε χθες πάρα πολύ κοντά στο να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Μάλλον θα μας τα πει ο Νίκος Παγκάκης, είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο μου, τι κάνεις?
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Το δρόμο και βλέπεις
2: λάμψη. Θυμίζω πως είχαμε σημαντικές επιτυχίες στην κολύμβηση και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι πριν από δύο χρόνια. Οπότε θέλω να πω ότι είναι η φυσική συνέχεια.
5: Γίνεται καλή δουλειά.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Και σωστή όμως γίνεται καλή δουλειά. Και που εντυπωσίασαν οι Τρισβιώτη και Τσινοπούλη στο τελικό του μαραθωνίου βάδι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Βγήκε τέταρτη η Τρισβιώτη. Ο Μίλτος Τεντόγλου επίσης έφτασε στα ξημερώματα και θυμίζω ότι στο Μπέρμιγχαμ κέρδισε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο μήκος για τέταρτο σερί Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι το χρυσό. Και ο Γραβενιός πρωταθλητής έφτασε στην Ελλάδα με τον προπονητή του εχθές τον Γιώργο Πομάσκι και υποσχέθηκε και άλλες επιτυχίες, αλλά και επόμενο στόχο σκληρή δουλειά με τον Diamond Link, που όπως αποκάλυψε έχει σχέδιο για να το κατακτήσει. Το σχέδιο είναι να αλλάξει βασικά την εμφάνιση των ρούχων του. Λοιπόν, πάντα ωραίος και έτσι και επίκαιρος, ναι, και πρωτότυπος.
2: Πάντα κάτι βρίσκει να πει το οποίο το συζητάμε μετά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από την μετρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη, να δούμε δηλαδή αν θα κοπάσουν οι άνεμοι, που αυτό είναι το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή. Γεια σου Ηλιάνα μου, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι το Μελτέμι συνεχίζει και πνέει ισχυρό στο Αιγαίο και σήμερα και τα ανατολικά επιρωτικά. Βλέπουμε έχουμε ισχυρές ρηπές. Και αύριο θα έχουμε αυτή την εικόνα. Βέβαια, λίγο πιο εξασθενημένοι θα πνέουν οι άνεμοι. 6 με 7 μποφόρ τοπικά.
10: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
11: Νόβα 9.31.
12: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία. Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
13: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
13: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες.

0: Μένει στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
10: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Και σήμερα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Δαμίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Πιστοί στο ραντεβού μας, όπως κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3, για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, διαφορετικό. Και θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό, επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας, καθώς και καταβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 31, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία από όπου και αν βρίσκεστε. Μπορείτε φυσικά να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Δαμίδου. Μας λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr. Και τι γίνεται, συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε πάντα, η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Το σημερινό θέμα για αυτήν την εβδομάδα είναι η αναβλητικότητα. Μου το αναφέρετε συνεχώς, μου το στέλνετε σε μηνύματα, μου το λέτε στο γραφείο, το συζητάμε στις θάλασσες. Λοιπόν, η αναβλητικότητα, μεγάλη ομπρέλα, να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Είναι μια πάρα πολύ ανθρώπινη συμπεριφορά, να πω αρχικά, γιατί όλοι αναβάλλουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, έτσι κανείς δεν έχει το συγχωροχάρτη. Όμως η ψυχολογία μας δείχνει ότι η αναβλητικότητα δεν είναι απλά μια έλλειψη πειθαρχίας ή τεμπελιά, είναι έτσι κάτι πιο σύνθετο, είναι ένας σύνθετος μηχανισμός που συνδέεται με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Οπότε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή θα δούμε γιατί αναβάλουμε, γιατί άμα κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να γίνει να το ξεκινήσουμε, πότε αναβλητικότητα είναι φυσιολογικό κομμάτι της ζωής και πότε γίνεται εμπόδιο και φυσικά ποια εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να περάσουμε από την αναβολή στη δράση. Να περάσουμε δηλαδή στη δράση, να κινητοποιηθούμε και να είμαστε λιγότερο αναβλητικοί ή περισσότερο ενεργητική, μπορώ να πω εγώ. Οπότε πάμε λίγο να τα πούμε αναλυτικά. Καταρχήν θα αναφέρω σε κάποια φάση και ότι υπάρχουν διάφορα είδη αναβλητικότητας, υπάρχουν τύποι αναβλητικότητας, δηλαδή ανάλογα το λόγο που ο καθένας μας αναβάλει. Θα μιλήσουμε στοχευμένα γιατί αναβάλει ανακατηγορία και πώς μπορεί να το διορθώσει, να το μαλακώσει, να το βελτιώσει ό,τι θέλει ο ίδιος για να ζει, όπως είπαμε, καλύτερα και να είναι λιγότερο αναβλητικός και περισσότερο ενεργητικός. Λοιπόν, η αναβλητικότητα δεν είναι απλά μια κακιά συνήθεια, δεν είναι τεμπελιά, δεν είναι όλα αυτά που ακούμε. Κρύβουν άλλα πράγματα από πίσω. Λοιπόν, στην ουσία θεωρείται μια, πώς να το πω, όχι και τόσο λειτουργική συμπεριφορά στην απορρίθμιση, πιο συγκεκριμένα μια δυσκολία να ρυθμίσουμε τα συναισθήματά μας, αυτό εννοούμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν αποφεύγουμε το ίδιο το έργο, αλλά αποφεύγουμε το πώς μας κάνει να νιώθουμε όλο αυτό. Έτσι η αναβλητικότητα λειτουργεί σαν ένας βραχυπρόθεσμος μηχανισμός ανακούφισης, που όμως μακροπρόθεσμα ενισχύει το στρες και την ενοχή γιατί δεν κάνουμε πράγματα και σκεφτόμαστε άσχημα για μας. Λοιπόν, τι είναι πραγματικά η αναβλητικότητα, σύμφωνα με κάποια θεωρία, μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε ότι η πιθανότητα να δράσουμε εξαρτάται από 4 παράγοντες. Από την αξία του στόχου, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα για μας, την προσδοκία της επιτυχίας που έχουμε γι' αυτό, δηλαδή πόσο πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, την καθυστέρηση της ανταμοιβής, δηλαδή πότε θα πάρω το όφελος από όλο αυτό που θα ξεκινήσω να κάνω, και την παρορμητικότητα. Όσο πιο μακριά λοιπόν είναι η ανταμοιβή και όσο χαμηλότερη επίσης στον εαυτό μας, τόσο αυξάνεται η αναβλητικότητα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος φοιτητής έτσι να έχει εξετάσει 2 μήνες, το όφελος που είναι ένας καλός βαθμός είναι μακριά χρονικά, οπότε έχει χαμηλή άμεση κινητοποίηση το τώρα. Αν όμως η εξέταση είναι π.χ. αύριο, η συμπεριφορά του αλλάζει δραματικά. Και είναι σημαντικό να διακρίνουμε την αναβλητικότητα σε σχέση με τη στρατηγική αναμονή. Δηλαδή, η αναβλητικότητα είναι ότι αποφεύγω κάτι γιατί με αγχώνει, με ζορίζει, κάτι υπάρχει από πίσω. Ενώ η στρατηγική αναμονή είναι περιμένω γιατί είναι η καλύτερη στιγμή να το κάνω αργότερα.
Είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, άλλο να καθυστερούμε να στείλουμε ένα mail επειδή φοβόμαστε την απάντηση, που είναι αναβλητικότητα, και άλλο να περιμένουμε να έχουμε όλα τα δεδομένα για να απαντήσουμε έτσι πιο ολοκληρωμένα, που είναι μια στρατηγική επιλογή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί αναβάλουμε τελικά. Είναι πολλοί οι λόγοι. Οπότε είναι σημαντικό να δει ο καθένας που κουμπώνει, για ποιο λόγο δηλαδή εσωτερικά ο καθένας αναγνωρίζει αυτό που τον κάνει να αναβάλει κάποια πράγματα, γιατί αν μάθουμε τον λόγο μπορούμε να βρούμε και τη λύση που θα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, αρχικά η ρύθμιση των συναισθημάτων είναι η καρδιά της αναβλητικότητας, γιατί όπως είπαμε η αναβλητικότητα είναι μια μορφή που σχετίζεται πάρα πολύ με τα συναισθήματα. Τι συμβαίνει αυτό στην πράξη? Για παράδειγμα, δεν αποφεύγουμε το διάβασμα, αποφεύγουμε το άγχος ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Ή δεν αποφεύγουμε τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε, αλλά αποφεύγουμε ένα αίσθημα ανεπάρκειας που μπορεί να κρύβεται από πίσω. Ένα παράδειγμα στην καθημερινότητα. Μπορεί να έχουμε να ετοιμάσουμε μια παρουσίαση. Αντί να ξεκινήσουμε, ανοίγουμε τα social media, τακτοποιούμε το σπίτι, ασχολούμαστε με μικρές δουλειές. Όλα αυτά λειτουργούν σαν μικρές δόσεις ανακούφισης σε εισαγωγικά. Και ο εγκέφαλος τι μαθαίνει? Ότι όταν αποφεύγω κάτι, νιώθω καλύτερα. Και όλο αυτό μας κάνει να ενισχύουμε τη συμπεριφορά μας παραπάνω. Εγώ το κάνω όλο λαμπίκο το σπίτι, να ξέρετε. Αν δεν είναι όλοι τακτοποιημένα, δεν λέω δεν κάθομαι να κάνω τώρα αυτό. Ναι, σιγά, δικαιολογίες. Και εγώ δικαιολογούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα γνωστικές στρεβλώσεις. Δεύτερος λόγος που αναβάλουμε είναι οι σκέψεις παγίδες, δηλαδή με απλά λόγια. Κάποιες σκέψεις που προηγούνται από την αναβλητικότητα είναι προβλέψιμες και επαναλαμβανόμενες. Θέλω να το παρατηρήσετε αυτό στον εαυτό σας. Για παράδειγμα, αυτό που λέμε συχνά, έχω χρόνο ακόμα, έχω τώρα, πόση ώρα έχω από τώρα, θα το ξεκινήσω. Υποτιμάμε δηλαδή το χρόνο που έχουμε. Ή θα το κάνω όταν έχω διάθεση, αυτό το ακούω όλη την ώρα. Πρέπει να είναι τέλειο για να το ξεκινήσω. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλει κάποιος να ξεκινήσει ένα project και τα λοιπά και σκέφτεται το άτομο αυτό, αν δεν είναι τέλειο θα εκτεθώ. Οπότε σαν συνέπεια δεν ξεκινάει ποτέ. Και εντάξει, αυτό είναι και ένα παράδειγμα του perfectionism παράλυσης, αλλά έχει να κάνει και με όλα αυτά που λέμε. Επίσης, άλλος λόγος για να αναβάλουμε είναι η αυτοαποτελεσματικότητα. Δηλαδή, η πίστη του να έχουμε ότι, να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε είναι καθοριστική. Αν και άτομα, για παράδειγμα, έχουν την ίδια εργασία να κάνουν, το πρώτο άτομο μπορεί να λέει είναι δύσκολο, αλλά μπορώ να το κάνω, άρα ξεκινάω. Ενώ το δεύτερο άτομο λέει, δεν είμαι καλό σε αυτό και το αναβάλει. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Οπότε η αναβλητικότητα εδώ δεν είναι θέμα ικανότητας, αλλά είναι θέμα αντίληψης ικανότητας. Δηλαδή, το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι, αν μπορώ να τα καταφέρω. Επίσης, άλλος λόγος που αναβάλουμε είναι και κάποια κομμάτια της προσωπικότητας και της παρορμητικότητάς μας. Δηλαδή, κάποια άτομα που έχουν υψηλή παρορμητικότητα επιλέγουν μια άμεση ευχαρίστηση, π.χ. το Netflix να κάνουν στο κινητό τους και δυσκολεύονται να επενδύσουν σε πιο μακροπρόθεσμα ωφέλη. Για παράδειγμα, αντί να πούν θα διαβάσω μια ώρα που σε δύο ώρες θα μου δώσει ένα όφελος ή να διαλέξω το να δω μια σειρά που θα μου δώσει ευχαρίστηση στο τώρα, ο εγκέφαλος συχνά επιλέγει το δεύτερο, την ευχαρίστηση στο τώρα. Άλλος λόγος. Μάλλον όχι άλλος λόγος. Είναι το τι μας συμβαίνει στον εγκέφαλο. Υπάρχει μια νευροψυχολογική εξήγηση εδώ πέρα. Γιατί η αναβλητικότητα είναι ένα αποτέλεσμα σύγκρουσης δύο συστημάτων. Ο συναισθηματικός εγκέφαλος, με απλά λόγια, να ζητά μια άμεση ευχαρίστηση, αποφεύγει ένα πόνο και μια δυσφορία. Ενώ το κομμάτι του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τις εκτελεστικές λειτουργίες, σχεδιάζει, θέτει στόχους, σκέφτεται το μέλλον. Οπότε, όταν είμαστε κουρασμένοι, στρεσαρισμένοι, συναισθηματικά φορτισμένοι, κερδίζει το κομμάτι του να περάσω καλά και να ευχαριστηθώ άμεσα. Επίσης, υποτιμούμε πολλές φορές το μέλλον και υπερεκτιμούμε το παρόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε, εντάξει, πειράζει να τα ξεκινήσω και σήμερα, σιγά τι έγινε και άμα το κάνω και αύριο. Αλλά το αύριο σε εισαγωγικά γίνεται ξανά σήμερα με την ίδια σκέψη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να δούμε τι γίνεται πιο αναλυτικά με
στην αναβλητικότητα, υπάρχουν εδώ κάποιοι φαύλοι κύκλοι, υπάρχουν διάφορα στυλ αναβλητικότητας, γιατί ο καθένας έχει το δικό του διαφορετικό στυλ αναβλητικότητας και χρειάζεται να τον καταλάβουμε και να δράσουμε συγκεκριμένα σύμφωνα με το στυλ αυτό. Φυσικά θα πούμε πάρα πολλές λύσεις για όλα τα στυλ και συγκεκριμένα. Μείνετε μαζί μας για να τα πούμε όλα αναλυτικά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πιστοί στο ραντεβού μας, μιλάμε για την αναβλητικότητα και λέγαμε ότι υπάρχουν διάφορα μοτίβα αναβλητικότητας, αλλά το πιο σημαντικό που θα ήθελα να πω πριν από αυτό είναι ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, έχουμε μια υποχρέωση να κάνουμε, π.χ. να γράψουμε μια εργασία, να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, να ξεκινήσουμε γυμναστική κτλ. Οπότε ενεργοποιείται μια σκέψη το ότι πρέπει να το κάνω. Τώρα μετά, νιώθουμε μια δυσφορία. Υπάρχει ένα άγχος, αν δεν τα καταφέρω, βαριέμαι, θα πάρει πολλή ώρα, αμφιβολία, δεν είμαι αρκετά καλός. Υπάρχει δηλαδή αυτό στο κεφάλι μας. Και εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι η εργασία, αλλά είναι το συναίσθημα που συνοδεύει όλο αυτό που έχουμε να κάνουμε. Τώρα, συμβαίνουν όλα αυτά στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, οπότε αναβάλουμε και λέμε, α, θα το κάνω αργότερα. Και ασχολούμαστε με κάτι πιο εύκολο, για το κινητό, τα social, καθαρίζουμε, βλέπουμε σειρές κτλ. Αυτό μας δίνει μια προσωρινή ανακούφιση, μειώνεται το άγχος, νιώθουμε πιο έτσι ελαφριά, να το πω έτσι, αλλά αυτό είναι ένα δόλωμα για τον εγκέφαλό μας, η άμεση ανακούφιση. Οπότε το άγχος επιστρέφει, η ενοχή επιστρέφει πιο ενισχυμένη και σκεφτόμαστε μετά, χάνω χρόνο, πάλι το άφησα, αυξάνεται το στρες μας γιατί πλησιάζει η προθεσμία και όχι τι θα κάνω. Και υπάρχει μια επανάληψη, γιατί όσο μεγαλώνει το άγχος, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το να ξεκινήσουμε. Για παράδειγμα, αν έχουμε να στείλουμε ένα σημαντικό mail, το σκεφτόμαστε, νιώθουμε πίεση, αντί να το γράψουμε, ανοίγουμε το Instagram. Για λίγα λεπτά νιώθουμε καλά, μετά όμως θυμόμαστε το email και νιώθουμε χειρότερα. Οπότε, τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να ξεκινήσουμε. Γενικότερα η αναβλητικότητα, να πούμε ότι δεν είναι θέμα χρόνου, είναι πρόβλημα διαχείρισης των συναισθημάτων, το τονίζω αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το διαχωρίσει. Γι' αυτό πούμε και τα βήματα του κύκλου, του φαύλου κύκλου της αναβλητικότητας. Και όλο αυτό έχει πάρα πολλές επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία, πιο πολλές από ό,τι νομίζουμε, δεν είναι μια αθώα συνήθεια, έχει μια συσσωρευτική επίδραση, γιατί μας φορτώνει άγχος και χρόνιο στρες, όλες οι εκκρεμότητες αυτές λειτουργούν σαν ανοιχτοί λογαριασμοί εισαγωγικά στο μυαλό μας και το σώμα μας παραμένει σε μια κατάσταση έντασης. Για παράδειγμα, αν αφήνουμε τα πάντα, έστω ότι είμαστε φοιτητές ρε παιδί μου ή στη δουλειά μας, τα αφήνουμε τα πάντα για την τελευταία στιγμή και έχουμε ξενύχτια, πανικό και μια σωματική εξάντληση για να το καταφέρουμε μετά την τελευταία στιγμή. Επίσης, σε τι άλλο αρνητικό συμβάλλει η αναβλητικότητα? Έχουμε μία μειωμένη αυτοεκτίμηση. Υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος. Το ακούω συνέχεια να μου το λένε στο γραφείο. Είμαι τεμπέλης, δεν έχω πειθαρχία. Συνέχεια αυτές οι ταμπέλες και αυτός ο αρνητικός διάλογος στο μυαλό μας. Οπότε πάλι έχουμε ένα φαύλο κύκλο δεύτερο με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποφυγή και περισσότερη αναβλητικότητα. Δηλαδή, ένα άτομο που θέλει να αλλάξει δουλειά, αλλά δεν στέλνει βιογραφικά, αρχίζει να πιστεύει σιγά-σιγά ότι δεν αξίζει τελικά, που είναι πάρα πολύ άσχημο. Επίσης έχουμε ένα burnout, μια επαγγελματική εξουθένωση δηλαδή, γιατί έχουμε την έντονη πίεση της τελευταίας στιγμής να τρέξω να καλύψω αυτά που δεν έκανα, έχω μια έλλειψη ισορροπίας, έχω μια συνεχή κρίση χρόνου εισαγωγικά, δηλαδή αν δουλεύουμε μόνο κάτω από πιέσεις και deadlines υπάρχει εξάντληση, αποσύνδεση από τη δουλειά, δεν είναι τώρα, είναι μεγάλο φορτίο όλο αυτό. Και επίσης η αναβλητικότητα έχει συνδεθεί και με την κατάθλιψη, δεν λέω ότι πάντα προκάλλει κατάθλιψη, αλλά μπορεί να ενισχύσει και να συνυπάρχει με μια κατάθλιψη. Έτσι συνδέεται με αρνητικό συναίσθημα, με την αυτοκριτική, με μια αίσθηση αδυναμίας. Όλα αυτά δεν είναι καλά πράγματα για μας, δεν είναι ευχάριστα. Είναι αρνητικό data που λέω κι εγώ. Υπάρχουν περίοδοι που αναβάλουμε περισσότερο? Ναι, θα πω εγώ, γιατί είχα μια συζήτηση χθες στη θάλασσα και μου έλεγε μια φίλη, ξέρεις ρε, το καλοκαίρι αναβάλω περισσότερο, είναι εποχιακό. Εδώ λοιπόν θα σας απαντήσω. Όταν υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση από την προθεσμία, π.χ. άμα είναι αρχές του εξαμήνου και αρχές της χρονιάς, λέμε «Α, έχω χρόνο» κτλ. Οπότε αυτό μας κάνει να αναβάλουμε. Επίσης, αναβάλουμε μετά από μια έντονη κόπωση ή στρες. Δηλαδή, αν περνάμε μια δύσκολη κατάσταση στη δουλειά μας, μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, ο εγκέφαλος ζητάει μια εύκολη ανταμοιβή, δεν θέλει πάλι να μπει σε μια διαδικασία να κάνει πράγματα. Επίσης, είναι κάποιες μεταβωτικές περίοδοι στη ζωή μας. Π.χ. έχουμε χωρίσει, έχουμε αλλάξει δουλειά, έχουμε μετακομίσει. αυξάνεται η βεβαιότητά μας και αυξάνεται και η αποφυγή μας. Οπότε έχουμε πιο πολύ αναβλητικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να απαιτούμε από τον εαυτό μας να έχουμε την πλήρη λειτουργικότητα και να είμαστε άσε δράση και να έχουμε όρεξη να κάνουμε πράγματα. Είναι και λίγο φυσιολογικό όλο αυτό. Επίσης, σε εποχικές φάσεις που συζητούσα χθες στη θάλασσα, το χειμώνα έχουμε λιγότερη ενέργεια και μειωμένη διάθεση και συνήθως λέμε το αφήνω τώρα, δεν έχω κουράγιο κτλ. Ενώ το καλοκαίρι δεν συμβαίνει. Έχουμε περισσότερους πειρασμούς για απόλαυση. Άρα αναβάλουμε τις ευθύνες μας, π.χ. θα το κάνω από Σεπτέμβρη, από εβδομάδα, μετά την άδεια κτλ. Επίσης, η αρχή της χρονιάς. Το είχαμε κάνει και εκπομπή αυτό. Στην αρχή της χρονιάς είναι το New Year Effect. Όλοι έχουμε πάρα πολλά σχέδια και πάρα πολλούς στόχους, αλλά έχουμε μια χαμηλή υλοποίηση. Γιατί όλοι λέμε, θα ξεκινήσω από Δευτέρα, αλλά Δευτέρα μετακινείται συνεχώς και δεν έρχεται ποτέ. Επίσης, υπάρχουν και συγκεκριμένες στιγμές μέσα στη μέρα, π.χ. απόγευμα ή βράδυ, που έχουμε περισσότερη αναβλητικότητα, ενώ το πρωί υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες δράσης. Λοιπόν, γενικότερα, να τονίσω ότι αναβλητικότητα δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Σημαίνει ότι κάτι μέσα μας δυσκολεύεται να αντέξει ένα συνέστημα που συνοδεύει αυτό που θέλουμε και όσο δεν το αναγνωρίσουμε, τόσο ο κύκλος συνεχίζεται. Μείνετε μαζί μου, γιατί μετά το διάλειμμα έρχομαι να πω tips, τρόπους, παραδείγματα που μπορούμε να είμαστε λιγότερο αναβλητικοί ανάλογα με τον τύπο μας, αλλά και γενικότερα. Μείνετε μαζί μου για να τα πούμε.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ξάνθης Καβάλας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio.
15: Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
10: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας σε όσους άνοιξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου. Ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Εκπέμπουμε από το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, το Nova 931, όπου η ενημέρωση συμβαδίζει με την ψυχαγωγία. Και σήμερα το θέμα για αυτήν την εβδομάδα είναι η αναβλητικότητα. Είπαμε γενικότερα την αναβλητικότητα, τι μπορεί να μας κάνει, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Είπαμε έτσι κάποια θεωρητικά κομμάτια και πάμε τώρα να δούμε τους τύπους της αναβλητικότητας, τι μπορώ να κάνω ανάλογα τον τύπο που βρίσκομαι, αλλά και γενικότερα κάποια extra tips και παραδείγματα για να είμαστε λιγότερο αναβλητικοί και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την καθημερινότητά μας, να περνάμε καλύτερα. Αυτό είναι το point όλο. Γενικότερα να πούμε ότι η αναβλητικότητα δεν είναι μια ενιαία συμπεριφορά, γιατί δύο άνθρωποι μπορούν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή να αφήνουν κάτι για αργότερα, αλλά ο ψυχικός μηχανισμός του καθενός να είναι από πίσω εντελώς διαφορετικός. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην ξεκινάει μια εργασία επειδή φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρει, ενώ ένας άλλος επειδή θέλει να είναι τέλειος, ή κάποιος άλλος επειδή νιώθει εξαντλημένος και δεν έχει ενέργεια. Άρα η ερώτηση δεν είναι μόνο γιατί αναβάλω, αλλά τι προσπαθώ να αποφύγω όταν αναβάλω. Πάμε να τα πούμε λίγο αναλυτικά. Να πούμε ότι ο τελειομανής αναβλητικός, δεν θέλω να το πω έτσι πάρα πολύ καλά. Ωραία, θα πω αυτοί που αναβάλουν βάσει τελειομανίας. Όλοι κατά πάθος ξέρουμε έτσι αν έχουμε αυτό το μικροβιάκι της τελειομανίας, ότι εντάξει, θέλουμε να είναι λίγο τέλεια. Γενικότερα αυτός ο άνθρωπος που, πώς να το πω, συμπεριφέρεται με αυτό το μηχανισμό και αναβάλει λόγω της τελειομανίας, δεν φοβάται τόσο τη δουλειά, αλλά φοβάται το ενδεχόμενο να μην είναι αρκετά καλός. Γενικότερα η τελειομανία συχνά λειτουργεί σαν μια προστασία. Αν δεν προσπαθήσουμε πραγματικά, δεν κινδυνεύουμε να αποτύχουμε. Υπάρχει μια πεποίθηση ότι πρέπει να γίνει τέλειο, πρέπει να είμαι απόλυτα προετοιμασμένος, αν δεν μπορώ να το κάνω εξαιρετικά, καλύτερα να μην το κάνω καθόλου. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος θέλει να κάνει ένα project, έχει την ιδέα, έχει τις γνώσεις, έχει τις δυνατότητες, αλλά σκέφτεται δεν είναι ακόμα έτοιμο, χρειάζομαι κάτι πιο καλύτερο λογότυπο, καλύτερη ιστοσελίδα, περισσότερες γνώσεις. Περνάει μήνες, δεν ξεκινάει, δεν. Το πραγματικό εμπόδιο όμως εδώ δεν είναι η προετοιμασία, είναι ο φόβος. Και αν το κάνω και δεν είναι αρκετά καλό, τι κρύβεται από πίσω? Ένας φόβος αποτυχίας, ένας φόβος κριτικής, μια σύνδεση της αξίας του εαυτού μας με την επίδοση και η σκέψη γίνεται αν αποτύχω σημαίνει ότι δεν αξίζω. Άρα τι χρειάζεται να κάνουμε εδώ εμείς που αναβάλουμε κατά βάθος και το ξέρουμε λόγω της τελειομανίας μας και της αμφιβολίας μας και του φόβου να αποτύχουμε? Χρειάζεται να αντικαταστήσουμε το πρέπει να είναι τέλειο, πιστέψτε με, το παλεύω πάρα πολύ κι εγώ, με το πρέπει να είναι αρκετά καλό για να ξεκινήσει έστω. Οπότε γενικότερα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η δράση δημιουργεί μια βελτίωση. Δεν γίνεται πρώτα να είναι τέλειο και μετά να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε και μέσα από τη διαδικασία, μέσα από τη δράση γινόμαστε καλύτεροι και αυτό είναι αρκετό. Άλλη κατηγορία. Ο αυτός που αναβάλει λόγω φόβου. Ένας βασικός μηχανισμός είναι η αποφυγή φόβου. Έτσι, όταν άτομο αποφεύγει μια πράξη επειδή συνδέεται με μια πιθανή απειλή, είτε από απόρριψη, είτε από αποτυχία, είτε από κριτική, είτε από σύγκρουση. Δηλαδή κάποιος θέλει να ζητήσει αύξηση στη δουλειά του και έχει και κάποιες σκέψεις και λέει και αν μου πουν όχι και αν πιστέψουν ότι ζητάω πολλά και να αλλάξει η εικόνα που έχουν για μένα. Οπότε περνάνε μήνες και δεν κάνει ποτέ τη συζήτηση και δεν παίρνει και την αύξηση, έτσι. Οπότε η αναβλητικότητα προσφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο που αναβάλει λόγω φόβου μία προσωρινή ασφάλεια. Άρα αφού δεν το κάνω, δεν κινδυνεύω να απορριφθώ. Τι κρύβεται από πίσω? Φόβος αποτυχίας, χαμηλή αυτοπεποίθηση, δυσκολία διαχείρισης αβεβαιότητας. Τι χρειάζεται να κάνουμε αν αναβάλουμε λόγω αυτού, του φόβου? Χρειάζεται να μάθουμε ότι η αποτυχία δεν είναι ταυτότητα, είναι μία πληροφορία. Και φυσικά μπορούμε να αντέξουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ξαναπροσπαθούμε και το πετυχαίνουμε και προχωράμε. Υπάρχει μετά μια άλλη κατηγορία, η αναβλητικότητα λόγω υπερφόρτωσης. Δεν αποφεύγουμε σε αυτή την περίπτωση επειδή το θέλουμε πραγματικά, αποφεύγουμε επειδή δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Ο εγκέφαλος βλέπει ένα τεράστιο στόχο και έναν όγκο πραγμάτων και μπλοκάρει. Εγώ που βλέπω τα χαρτάκια μου που τα γράφω όλη την ώρα. Λοιπόν, οπότε, λέει ένας άνθρωπος, πρέπει να οργανώσω τη ζωή μου και έχει στο μυαλό του να βρω δουλειά, να αλλάξω τα οικονομικά μου, να γυμναστώ, να τακτοποιήσω το σπίτι, να αλλάξω συνήθειες, να πάω στο μάρκετ, χαμός. Οπότε το μυαλό βλέπει ένα βουνό. Οπότε η αντίδραση αυτή γίνεται
Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, αλλά δεν ξεκινάω καθόλου, αναβάλω. Το παρατείνω. Τι κρύβεται από πίσω? Υπάρχει μια έλλειψη ξεκάθαρου πλάνου. Υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις. Υπάρχει μια δυσκολία ιεράρχησης. Άρα, τι χρειάζεται? Να μετατρέψουμε το πρέπει να τα αλλάξουμε όλα σε ποιο είναι το μικρό πράγμα που μπορώ να κάνω σήμερα. Ποιο είναι το πιο εύκολο? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Για παράδειγμα, να μην λέμε «Α, πρέπει να οργάνωσω τα οικονομικά μου», αλλά θα ανοίξω τις τελευταίες κινήσεις της τράπεζας για 10 λεπτά, να δω τι μπορώ να κάνω σε αυτό το κομμάτι. Κάτι μικρό. Επίσης, έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που αναβάλουν λίγο χαμηλής ενέργειας. Υπάρχει ένας βασικός μηχανισμός εδώ πέρα, γιατί πολλές φορές η αναβλητικότητα δεν είναι ψυχολογική αντίσταση, αλλά εξάντληση. Όταν ο οργανισμός μας είναι κουρασμένος, μειώνονται και εκτελεστικές του λειτουργίες. Οπότε, έχουμε μια συγκέντρωση, μια έλλειψη στη συγκέντρωση και στη λήψη αποφάσεων και στον αυτοέλεγχο. Δηλαδή, κάποιος εργαζόμενος μπορεί να γυρνάει μετά από την απαιτητική μέρα στο σπίτι και να λέει «Θα κάνω γυμναστική το βράδυ», αλλά φτάνει στο σπίτι, είναι εξαντλημένος, θέλει μόνο να ξαπλώσει, νιώθει ενοχές. Όλο αυτό δεν είναι απαραίτητα μια έλλειψη πειθαρχίας. Μπορεί να είναι έλλειψη πόρων, και δεν μιλάω οικονομικών πόρων, μιλάω για ενέργεια. Άρα, τι κρύβεται από πίσω? Μπορεί να είναι μια χρόνια κόπωση, μπορεί να είναι στρες, μπορεί να είναι burnout, μπορεί να είναι μια έλλειψη αυτοφροντίδας. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Να μην πιεστούμε παραπάνω. Χρειάζεται να ξεκουραστούμε και να διαχειριστούμε καλύτερα την ενέργειά μας. Και φυσικά να έχουμε και κάποιες ρεαλιστικές προσδοκίες. Μια άλλη κατηγορία αναβλητικότητας είναι αυτοί οι άνθρωποι που αναζητάνε την άμεση ανταμοιβή. Κάνω κάτι και θέλω άμεση ανταμοιβή. Οπότε, αν δεν έχω άμεση ανταμοιβή, αναβάλω. Ο εγκέφαλος λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία επιλέγει το ευχάριστο τώρα αντί για το σημαντικό που θα έρθει αργότερα. Και όλο αυτό συνδέεται με παρορμητικότητα, δυσκολία, καθυστέρηση ανταμοιβής. Να πω και ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, έχουμε να διαβάσουμε. Οπότε, αντί να διαβάσουμε τώρα και να έχουμε όφελο σε δύο μήνες, τώρα μια ώρα και να έχουμε το όφελο σε δύο μήνες που είναι εξεταστική μας και ξέρω εγώ κάποιες εξετάσεις, επιλέγουμε να κάτσουμε στα social, να ευχαριστηθούμε στο τώρα, να δούμε μια ταινία στο Netflix κτλ. Ο εγκέφαλος μας λέει, ας κάνω κάτι που με κάνει να νιώσω καλύτερα τώρα, να πάρω τώρα την ανταμοιβή. Όμως, τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να αλλάξουμε όλο αυτό το περιβάλλον. Να αλλάξουμε αυτή τη συνήθεια δηλαδή. Να αφήσουμε το κινητό εκτός του χώρου μας, να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μικρές ανταμοιβές μετά από την ολοκλήρωση κάθε task που έχουμε να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να πω εδώ πέρα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από εμάς δεν ανήκουν μόνο σε έναν τύπο. Μπορεί κάποιος να είναι τελειομανής στη δουλειά, υπερφορτωμένος στην καθημερινότητά του και χαμηλής ενέργειας μετά από στρες. Γι' αυτό η λύση δεν είναι να λέμε συνέχεια «Α, πρέπει να γίνω πιο πειθαρχημένος ή λιγότερο τεμπέλης». Δεν είναι ωραίος τρόπος να μιλάμε στον εαυτό μας αυτός. Η σωστή ερώτηση είναι «Ποια ανάγκη στο τώρα προσπαθεί να προστατεύσει η αναβλητικότητά μου?». Μείνετε μαζί μου να πω και άλλα tips για να είμαστε έτσι λίγο πιο δραστήριοι, ανάλογα με τα μικρά, μεγάλα ή μεσαία tasks που έχουμε να βγάλουμε εις πέρας. Μείνετε μαζί μου για να ολοκληρώσουμε αυτό το όμορφο κομμάτι.

σταυρώσεις, μοίρα μυστική

κουράγια.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, ακούτε την εκπομπή Nova Positive στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Αδαμίδου. Σκεφτόμαστε θετικά κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3 με 4 και χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα, ακόμη και το καλοκαίρι, το χειμώνα, την άνοιξη, το φθινόπωρο, όλες τις εποχές. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό με τα μηνύματά σας και την ανταπόκρισή σας. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε αυτό το σημείο, να μην αναβάλω την έκφραση ευγνωμοσύνης που νιώθω γι' αυτό. Μιλάμε για την αναβλητικότητα. Μέχρι τώρα είπαμε και κάποιους έτσι τύπους αναβλητικότητας, μπορεί να είναι και συνδυαστική, ανάλογα ο καθένας τι έχει από πίσω, τι συνέστημα κρύβει, τι είναι αυτό που χρειάζεται. Και πάμε να δούμε τώρα κάποια διάφορα είδη συσταγωγικά αναβλητικότητας και τι μπορώ να κάνω για να ολοκληρώσω και αυτό το κομμάτι. Η αναβλητικότητα λοιπόν σε απλά μικρά πράγματα, τι αφορά? Αφορά να απαντήσουμε ένα μήνυμα, να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, να πληρώσουμε ένα λογαριασμό, να τακτοποιήσουμε κάτι μικρό, το οποίο γίνεται σε κάποια λεπτά ή κάποιες ώρες. Τι κρύβεται από πίσω όταν αναβάλω? Υπάρχει μια μικρή συναισθηματική δυσφορία. Μπορεί να βαριόμαστε, μπορεί να μας ενοχλεί αυτό, μπορεί να έχουμε χαμηλή ενέργεια, μπορεί να σκεφτόμαστε αν δεν είναι επίγον θα το κάνω μετά, ή μπορεί να έχουμε πάρα πολλά τέτοια μικρά πράγματα να κάνουμε και μπλοκάρουμε. Ή π.χ. αν έχουμε για παράδειγμα να στείλουμε ένα email, λέμε εντάξει δεν είναι δύσκολο, λέω σε λίγο, περνά δύο μέρες, αχ και εγώ το κάνω αυτό. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Τον κανόνα 2 λεπτών. Αν κάτι παίρνει λιγότερο από 2 λεπτά, το κάνουμε τώρα. Επίσης μαζεύουμε πολλές μικρές δουλειές μαζί, π.χ. να κάνουμε όλα τα τηλεφωνήματά μας σε 20 λεπτά. Επίσης, να βάλουμε κάποια reminders, να έχουμε κάποιες σταθερές ώρες, κάποιους αυτοματισμούς, για να πούμε ότι τώρα θα γίνουν αυτές οι κατηγορίες πραγμάτων. Και να χαμηλώσουμε λίγο το κατόφλι της έναρξης, δηλαδή να πούμε ότι θα γράψω μόνο μία πρόταση, ρε παιδί μου. Μην γράψω ολόκληρη την έκθεση, ας ξεκινήσουμε μία πρόταση, ας κάνω κάτι. Μια φράση κλειδί εδώ πέρα. Δεν είναι δύσκολο, απλά δεν το ξεκινάμε. Οπότε τι χρειάζεται? Να το ξεκινήσουμε. Και ας είναι και λίγο, ας είναι μια πρόταση. Επίσης, πάμε τώρα στην κατηγορία αναβλητικότητας σε μέτρια σημασίας πράγματα. Τι αφορά αυτό? Αφορά ένα διάβασμα, μια γυμναστική, κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κάποια projects τα οποία θέλουν ώρες, μέρες ή και κάποιους μήνες για να ολοκληρωθούν. Τι κρύβεται από πίσω? Υπάρχει μια αποφυγή του συναισθήματος. Υπάρχει ένα άγχος, μια βαρεμάρα, μια αβεβαιότητα, χαμηλή αυτοποτελεσματικότητα σαν αποτέλεσμα και φυσικά μια σκέψη ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Αντιστεκόμαστε στην προσπάθεια, σκεφτόμαστε ότι θα κουραστούμε. Για παράδειγμα, θέλουμε να ξεκινήσουμε γυμναστική, το σκεφτόμαστε κάθε μέρα, αλλά πάντα βρίσκουμε κάτι πιο εύκολο να κάνουμε και μια δικαιολογία. Οπότε, τι χρειάζεται να κάνουμε, να το πάμε κόντρα όλο αυτό? Να σπάσουμε τη δραστηριότητα. Να μην πούμε, άντε τώρα να πάω γυμναστήριο να κάνω 5 ώρες προπόνηση. Ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό λοιπόν. Ας βάλουμε τα ρούχα του γυμναστηρίου και τα παπούτσια του γυμναστηρίου. Ας ξεκινήσουμε με αυτό την πρώτη μέρα. Είναι ένα βήμα. Την επόμενη μπορούμε να κάνουμε το γύρο του τετραγώνου. Τη μεθεπόμενη να πάμε και από το γυμναστήριο. Με το ρυθμό μας. Απλά κάπως να το πλησιάσουμε. Αυτή είναι νομίζω η πιο σωστή λέξη. Να πλησιάσω λίγο αυτό που θέλω να φτάσω ή να κατακτήσω. Λοιπόν, να δεχτούμε το συναίσθημά μας και να παραδεχτούμε και κάτι ρεαλιστικό, ότι είναι φυσιολογικό να μην θέλω να το κάνω, αλλά θα το κάνω λίγο. Να έχουμε μια μικρή δέσμευση, έστω, μόνο 10 λεπτά, 10 λεπτά το τετράγωνο. Ποια φράση κλειδί κολλάει εδώ πέρα? Δεν χρειάζεται να το θέλουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω, αλλά χρειάζεται να ξεκινήσουμε. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ας ξεκινήσει, κολλάει εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να το θέλουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω, αλλά χρειάζεται να ξεκινήσουμε. Είναι το πιο σημαντικό από όλα.

0: από λίγο. Λίγο. Μια δράση. Μια μικρή δράση. Κάθε μέρα και από λίγο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην αναβλητικότητα σε σημαντικά ή σε πιο βαριά θέματα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν, τα βαριά έτσι εισαγωγικά θέματα, τα πιο σημαντικά, αφορούν κάποια αλλαγή δουλειάς, σημαντικές αποφάσεις, τις σχέσεις μας, προσωπικοί στόχοι ζωής, έτσι πιο χρονοβόρες διαδικασίες, μπορεί να θέλουν να πάρουν μήνες και χρόνια. Τι κρύβεται από πίσω? Ένας φόβος αποτυχίας, αν δεν τα καταφέρω. Μπορεί να υπάρχει όμως και ένας φόβος επιτυχίας. Και αν πετύχω και να και αλλάξουν όλα, μπορεί να υπάρχει και μια τελειομανία που είπαμε, πρέπει να είναι τέλειο για να το κάνω. Ή μπορεί να είναι και κομμάτι ταυτότητας και αυτοεικόνας. Αν αποτύχω, τι θα σημαίνει όλο αυτό για μένα? Μπορεί να υπάρχει ένα υπαρξιακό άγχος, γιατί οι επιλογές της ζωής μας είναι και μια ευθύνη που χρειάζεται να πάρουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε δουλειά εδώ και 2 χρόνια και το σκεφτόμαστε, το συζητάμε, αλλά δεν στέλνουμε βιογραφικά. Οπότε, τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να δουλέψουμε τη σκέψη αυτή που είπαμε και πριν, ότι δεν χρειάζεται να είμαι σίγουρος για να κάνω το πρώτο βήμα, ούτε να το θέλω, ούτε να είμαι σίγουρος, ούτε να είναι όλα τέλεια. Ας το κάνω, ας το ξεκινήσω. Να σπάσουμε το μεγάλο κομμάτι σε πολύ μικρά κομμάτια. Όχι να πούμε αρχικά αλλάζω δουλειά, αλλά ανοίγω π.χ. λογαριασμό στο LinkedIn, βλέπω μια αγγελία, φτιάχνω το βιογραφικό μου, αρχίζω και στέλνω κάποια βιογραφικά. Ναι, να το σπάσω σε μικρά κομμάτια. Δεν θα πάω κατευθείαν στην αλλαγή δουλειάς, τόπου, χώρας και πόλης. Σιγά-σιγά, ένα-ένα. Και να μειώσουμε την αυτοκριτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ άδικο για εμάς να μιλάμε άσχημα στον εαυτό μας, οπότε όποτε πιάνετε λίγο τον εαυτό σας να τον μαστιγώνετε, αφήστε το μαστίγιο, προσπαθήστε να του πείτε εντάξει, πάμε, είναι δύσκολο αλλά πάμε, πάμε έστω και λίγο κούτσα κούτσα που λέω εγώ, ας το πλησιάσουμε. Να δεχτούμε επίσης την αβεβαιότητα, δηλαδή η αβεβαιότητα θα είναι πάντα εκεί, δεν χρειάζεται να φύγει για να δράσουμε. Και μια φράση κλειδί που θέλω να πω, ότι αυτό που αποφεύγουμε δεν είναι η πράξη, είναι το τι σημαίνει για εμάς. Και γενικότερα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσο πιο σημαντικό είναι κάτι, τόσο πιο πιθανό είναι να το αναβάλουμε. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, διότι ένα μεγάλο συναισθηματικό φορτίο, ένας μεγάλος φόβος, μια μεγαλύτερη σύνδεση με ταυτότητά μας ενεργοποιούνται. Και χρειάζεται να αναρωτηθούμε, αυτό που αναβάλουμε είναι μικρό, μέτριο ή σημαντικό? Και μετά, τι είναι αυτό που αποφεύγω? Αχ, αυτά ήταν και για σήμερα. Κάπως έτσι ολοκλήρωσα και αυτό το κομμάτι. Γενικότερα, δεν ξέρω εσάς ποια είναι η σχέση με την αναβλητικότητα, αλλά όπως είπαμε, όλοι λίγο πολύ την γυροφέρνουμε. Δεν είναι εχθρός μας η αναβλητικότητα, είναι ένα μήνυμα. Μας δείχνει ότι κάπου υπάρχει κάτι που μας δυσκολεύει, ένα συναίσθημα που δεν θέλουμε να νιώσουμε, ένας φόβος που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα, μια σκέψη που μας περιορίζει. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να γίνουμε άνθρωποι που δεν αναβάλουν ποτέ, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό το πράγμα. Το ζητούμενο είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε πότε η αναβολή μας προστατεύει και πότε μας κρατάει μακριά από τη ζωή που θέλουμε να ζήσουμε. Δηλαδή να ξεχωρίσουμε την ξεκούραση από την αποφυγή, τη στρατηγική αναμονή από το φόβο, την ανάγκη για χρόνο από την ανασφάλεια, και όταν καταλάβουμε ότι αναβάλουμε όντως κάτι σημαντικό για μας, αντί να ρωτήσουμε γιατί είμαι τόσο αναβλητικός, να αναρωτηθούμε τι προσπαθώ να αποφύγω αυτή τη στιγμή. Γιατί πολλές φορές πίσω από την αναβλητικότητα, όπως είπαμε, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να φοβάται, να αμφιβάλλει ή να προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Η λύση δεν είναι η περισσότερη πίεση, ούτε το περισσότερο μαστίγωμα, είναι η περισσότερη κατανόηση, μικρά-μικρά βηματάκια, όπως είπαμε, και μικρή-μικρή δράση. Γιατί η αυτοπεποίθηση, η εξέλιξη και η αλλαγή μας δεν χτίζονται όταν περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή, χτίζονται απλά όταν ξεκινάμε. Αυτό ήταν και για σήμερα. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, ο καθένας όπου βρίσκεται, όπου είναι, ό,τι κάνει. Να μην αναβάλλετε τα όνειρά σας, τα σχέδιά σας, να περνάτε τέλεια, να ακούτε μουσική γιατί είναι θεραπευτική. Από το Nova 931, το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης που συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία. Και να...
1: Nova 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές.

0: Κλασικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
0: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το Πέρασμα, κύριε διευθυντά.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
12: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Nova 931.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
2: Ξάντε. Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο ο Ηλίας Καμπακάκης μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-73536.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση, και experts
7: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
7: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
7: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
7: Παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
7: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
7: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
7: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House.

0: Inside. All day and night summer vibes.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
6: Νόβα 931.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
6: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
0: Νόβα Radio. News Today.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
7: χρέωση. Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
10: Νόβα 931.
11: Νόβα 931.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Nova 931. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Ενώ Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio.
7: Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Nova 931.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
8: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
7: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
9: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
10: Νόβα 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.
4: Όσο και να σ'

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 9:31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
4: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
4: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
3: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
3: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
4: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
3: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμι 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο

0: 210-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931.

0: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.
1: Ωραία, μας θέλει.

0: να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Nova 931.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool, με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
5: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
6: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-73536.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
9: Nova Radio News Today.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 931.
11: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Νόβα 931.
12: Sky 100,3.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky στους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, είναι Σάββατο, είναι η 15η μέρα του Αυγούστου και οι βασικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Πριν απ' όλα οι συντελεστές του βραδινού μαγκαζίνου του Sky 100,3, ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, Θανάσης Καραγιάννης επιμελείται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή, η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-170-4 και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στο μικρόφωνο. Πριν απ' όλα, ειδήσεις σε τίτλους. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου. Οι δυνάμεις που επιχειρήσαν.

0: χειρούν για την κατάσβεσή της ενισχύονται διαρκώς. Αναμένονται ακτοπλοϊκός στο νησί, δυνάμεις από την Κύμη Βίας, ενώ αεροπορικός μεταβαίνουν με αεροσκάφος C-27 από Ελευσίνα, πυροσβέστες από την πρώτη ΕΜΟΔΕ και από Στερά Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Η φωτιά καίει αδιάβατο Πευκοδάσος, ανέφερε στον ΣΚΑ 100,3 ο Δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Τόνισε πως στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως εξυποφόρ, οι οποίοι το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα ενισχυθούν εκ νέου τα ξημερώματα. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 35χρονος υπήκοος Ισραήλ για τη χθεσινή φωτιά στη δημοτική ενότητα Φίνικα Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. Στη Μάνη, καλοκαιρινό μπουρίνι χτύπησε το απόγευμα την Αλίπα. Μέσα σε λίγη ώρα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται στους δρόμους. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε κατοικίες και καταλήμματα της περιοχής. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιόρταση Ορθοδοξία σε κάθε γωνιά της χώρας στην κοίμηση της Θεοτόκου. Με τιμές από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σούμελα. Εκτός συνόρων, στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Ανατολική Ινδονησία. Σε πυρήνο κλαίω για μία ακόμα η Ευρώπη, με Κροατία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία να δοκιμάζονται. Οι αντοχές των ευρωπαϊκών χωρών δοκιμάζονται και από την πρωτοφανή ξηρασία, με τη στάθμη του Δούναβη να έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στη Γαλλία, αντιδράσεις έχουν προκαλέσει εικόνες από τις καλοκαιρινές διακοπές και τα θαλάσσια σπορ του Προέδρου Μακρόν, τη στιγμή που η χώρα δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στα δικά μας και πάλι εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης μέσα σε φορτία με χαρτί ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν, μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Το παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 700.000 ευρώ. Στην Πάρο αντιδράσεις έχει προκαλέσει άγριο επεισόδιο για σήμαντη αφορμή σε πολυσύχναστο σημείο του νησιού με νεαρό οδηγό ταξί να αγρονθοκοπεί ηλικιωμένο υπάλληλο ενοικίασης οχημάτων. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Πόρτο Ράφτη. Το περιστατικό γνωστοποίησε μια γυναίκα η οποία, όπως κατήγγειλε, δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής με μια τρομερή κούρσα στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1 λεπτό, 54 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, λίγες βροχές στα βόρεια και δυτικά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας ευθύς αμέσως από το μέτωπο των πυρκαγιών. Έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά που μένεται αυτή την ώρα στη Σκύρο. Μάλιστα έχει ηχήσει και το 112. Έχουν εκενωθεί ήδη δύο περιοχές στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Μιλάμε για την εκένωση των περιοχών Πεύκο και Άγιος Φωκάς. Υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής έτσι ώστε να περιοριστεί το μέτωπο αυτό στο νησί της Κύρου. Έχουν σταλεί δυνάμεις και από την Εύβοια και από την Αττική έτσι ώστε να έχουμε μια ακόμη μεγαλύτερη δύναμη που βεβαίως θα επιχειρεί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
1: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η Σκύρος, Μάρκο, από τις 4 το απόγευμα, όταν και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική πυκνόφυτη έκταση στην περιοχή Ατσίτσες Ατσίτσα στο Ισκύρο. Επιτόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ αναμένονται να ενισχυθούν οι δυνάμεις με πυροσβέστες από την πρώτη ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι θα φτάσουν με αεροσκάφο C-27 από την Ελευσίνα, 28 δασοκομάντος στην Ισκύρο, ενώ έχουν μεταφερθεί εκεί και πυροσβέστες 8 τον αριθμό από την Εύβοια, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης φωτιάς. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη φωτιά, καθώς το νησί πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι που φτάνουν από τα 7 και τοπικά τα 9 μοφόρ, με αποτέλεσμα η φωτιά να έχει ανοίξει σε μεγάλο μήκος και να δυσχεραίνει πάρα πολύ τις προσπάθειες κατάσβεσης που κάνουν οι πυροσβέστες. Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ πριν από λίγη ώρα είχε και το 112. Συγκεκριμένες 6 και 4 ζητήθηκε η εκένωση του οικισμού του Πεύκου προς την χώρα της Κύρου, ενώ νωρίτερα στις 4.30 από τον Άγιο Φωκά προς τις Αχερώνες. Είναι μια φωτιά η οποία φαίνεται να προβληματίζει πάρα πολύ τα επιτελικά στελέχη του πυροσβεστικού σώματος στο κέντρο επιχειρήσεων, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσπαθούν να δουν πόσες δυνάμεις ακόμη ενδεχομένως θα χρειαστεί να αποστείλουν στην Σκύρο, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν,
2: Μιχάλη,
1: πέσει το φως της νύχτας, κάτι το οποίο αναμένεται
2: να
1: γίνει σε πολύ
2: γύρω. Καθώς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Δήμαρχο Σκύρου, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο. Γεια σας, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
3: Καλησπέρα. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ότι εγώ βρίσκομαι σε ένα ύψωμα στον Άγιο Παντελεήμονα για να έχω μια συνολική επιτήρηση της φωτιάς και το συντονισμό με τα κεντρικά της πυροσβεστικής. Δεν ξέρω αν ακούτε τα ελικόπτερα που περνάνε. Αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει προς την πλευρά της δυτικά του Πεύκου και στην περιοχή της Σκάφης, που είναι μεταξύ του Άγιου Φωκά, του όρμου του Άγιου Φωκά και του όρμου Πεύκου. Αυτό που άκουσα πριν για Αχερούνες δεν ισχύει, που κάποιος έλεγε νωρίτερα. Από
2: το μήνυμα από το 112 ζητούσε από τους πολίτες που βρίσκονταν στον Άγιο Φωκά να εκενώσουν με κατεύθυνση προς τη συγκεκριμένη περιοχή της Αχερούνες.
3: Με κατεύθυνση, ναι.
2: Με κατεύθυνση.
3: Δεν κινδυνεύει αυτή η περιοχή, όχι.
2: Δήμαρχε, είναι μεγάλο το μέτωπο?
3: Το μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο. Δεν ξέρω πόση είναι η έκτασή του.
2: Σας διακόπτω, γιατί βλέπουμε το χάρτη με την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ατσίτσα της Κύρου, και βλέπουμε και τον Άγιο Φωκά και το Πεύκο. Είναι οι δύο περιοχές για τις οποίες έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Μας λέγατε για το μέτωπο. Είναι ένα, είναι μεγάλο, είναι πολλά?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην πλευρά που βρίσκομαι εγώ δεν μπορώ να έχω οπτική επαφή πανοραμική, γιατί βλέπω τον καπνό πλάγια. Υπάρχει πολύς καπνός, υπάρχει έλλειψη ορατότητας και δεν ξέρω τι γίνεται πίσω από τις βουνοκορφές. Δεν έχω την εικόνα κάτωψης για να ξέρω αν έχει και άλλα μέτωπα, ή είναι μια μεγάλη γλώσσα η οποία κατεβαίνει προς τη θάλασσα, η οποία σχεδόν έχει φτάσει.
2: Τα 112 έχουν εκτελεστεί για εκένωση των περιοχών Πεύκο?
3: Έχουν γίνει εκενώσεις νωρίτερα, έχουν γίνει πολύ νωρίτερα.
2: Εδώ για πόσους ανθρώπους μιλάμε?
3: Δεν είχαμε εκενώσεις οικισμών, είχαμε εκενώσεις δύο παραλιών ουσιαστικά. Μία στον Άγιο Φωκά και μία στον Πεύκο. Αλλά για τον Πεύκο έχει γίνει προληπτικά, για τον Άγιο Φωκά είχε γίνει η εκένωση πάρα πολύ έγκαιρα, πολύ πριν περάσει η φωτιά κοντά από την περιοχή. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα εκεί πέρα. Έχει μείνει κάποια οικογένεια η οποία έχει μια ταβέρνα σε μια παραλία, αλλά έχουν δικά τους πυροσβεστικά μέσα και αποψηλωμένη την περιοχή. Αυτή δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά δεν νομίζω να έχει φτάσει η φωτιά προς τη θάλασσα σε εκείνη την περιοχή. Τώρα η φωτιά είναι περισσότερο, έχει οδηγηθεί λίγο πιο ανατολικά από την περιοχή που έγινε η ανάφλεξη και είναι στην περιοχή της Σκάφης. Επιχειρούν 6-7 εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει με το πλοίο της Ναυτικής Εταιρείας Κύρου πριν από 20 λεπτά και αποβιβάστηκαν 5 πυροσβεστικά από την Εύβοια με χερσαίες δυνάμεις.
2: Κύριε Δήμαρχε.
3: Ένα S-37 από την Ελευσίνα με δασοκομάντος 30 άτομα και έρχονται και άλλα πυροσβεστικά με το επόμενο δρομολόγιο των 10.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κύριε Δήμαρχε, καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Μιχάλη Τεζάρη, ξανά σε σένα, πυρκαγιά και στη Σαμοθράκη.
1: Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτό το μέτωπο, Μάρκο, το οποίο απασχολεί πυροσβεστική, καθώς σε ένα 24ωρο έχουν συνολικά εκδηλωθεί 36 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τα σημαντικότερα μέτωπα να εντοπίζονται στην Σαμοθράκη, στον Ξηρότοπο, εκεί όπου πριν από λίγη ώρα πληροφορηθήκαμε πως έχει τεθεί υπό έλεγχο. Όπως υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές στις Μαμβακές Κορίνθου, στη Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον Τριαντάρο, στην Τίνο, μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι και απασχόλησε προς στιγμή τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως όμως όλο αντίχνουν, Μάρκο, και αύριο θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο κίνδυνος σε αρκετές περιοχές θα είναι στον κατηγορία 4 και πρόκειται για την περιφέρεια Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένη της Κύρου που δοκιμάζεται ήδη από σήμερα, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, της ενότητας Κυκλάδος και καθώς επίσης και την περιφέρεια Κρήτη. Σημειώνουμε πως σε Red Code είναι αρκετές περιοχές, οι οποίες συγκεκριμένα είναι η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας μαζί με τη Σκύρο, καθώς επίσης οι Κυκλάδες και η περιφέρεια Κρήτης.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον Μιχάλη Τεζάρη με όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες για αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η πυροσβεστική υπηρεσία να περιορίσει αυτή τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου. Ακούσατε και τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Αντωνόπουλο, σε νεότερη ανταπόκρισή του από το νησί της Σκύρου, τι είπε πριν από λίγο στον Μάρκο Δεϊμέζη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Τώρα, πάμε στη Μάνη. Εκεί είχαμε ένα μπουρίνι το οποίο προκάλεσε πολύ μεγάλα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης, με τους δρόμους κάποιων οικισμών να μετατρέπονται σε ποτάμι. Κυρίως είναι η περιοχή Αλίπα η οποία έχει πληγεί, με την πυροσβεστική να δέχεται πάνω από 50 κλήσεις για πάντληση υδάτων. Το ρεπορτάζ είναι της Ματίνας Πολυχρόνη.
4: Από τις 3:30 το μεσημέρι και μετά, οι άνθρωποι στην Ανατολική Μάνη είδαν τις εικόνες αυτές που έχουμε εξασφαλίσει και βλέπετε τώρα.
2: Είναι συγκλονιστικές εικόνες. Δεν θυμίζουν καλοκαίρι σε καμία περίπτωση.
4: Μία καταρρακτώδης βροχή η οποία προκάλεσε αυτό το οποίο βλέπετε. Αυτοκίνητα να έχουν καλυφθεί από ορμητικούς χυμάρους. Το νερό μπήκε μέσα σε σπίτια από τα παράθυρα. Βλέπουμε εδώ και τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να προστατευτούν και να βρουν μία έξοδο διαφυγής. Η πυροσβεστική, να σας πω, ότι δέχτηκε πάνω από 50 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων, όμως δυστυχώς κατανοούμε ότι θα αυξηθούν με το πέρασμα της ώρας, ενώ έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια 10 άνθρωποι από τα αυτοκίνητά τους στις κατοικίες τους, και αυτό γιατί ορμητικοί χύμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, έχουν προκαλέσει ζημιές, μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, και είναι δύο τα σημεία, οι περιοχές που έχουν πληγεί προς το παρόν. Λέμε για την Αλίπα αλλά και για το Ίτυλο. Στο Ίτυλο, όπως μας είπαν κάτοικοι που διαμένουν εκεί, ο επαρχιακός δρόμος, μάλλον τα σπίτια τα οποία βρίσκονταν στην κάτω πλευρά του επαρχιακού δρόμου, εκεί έχουν καταγραφεί οι ζημιές, όπου το νερό από τις 4:30 και μετά, όπου η βροχόπτωση ήταν ολοένα και πιο έντονη, μπήκε μέσα στις κατοικίες των ανθρώπων και οι άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα. Όπως μας είπανε, πέρσι είχε γίνει αντιπλημμυρικό έργο γιατί υπήρχε θέμα στην περιοχή. Ωστόσο, όπως φαίνεται, Μάρκο, δεν κατάφερε να αποτραπεί αυτή η εικόνα που βλέπουμε, με αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί και τους κατοίκους αυτή τη στιγμή να ζουν σε μια αγωνία για να δουν και τι ζημιές θα έχουν στα σπίτια τους από εδώ και πέρα. Αλλά και φυσικά πρέπει να πούμε ότι ο επαρχιακός δρόμος έχει τεράστιες ζημιές, όλο το μήκος του επαρχιακού δρόμου στο Ίτυλο, αλλά και στην Αλίπα, Μάρκο.
0: Μάλιστα, και στο Ίτυλο και στην Αλίπα πάρα πολλά τα προβλήματα από αυτή την έντονη βροχόπτωση που είχαμε. Παράδοξο το γεγονός ότι είχαμε τόσο δυνατή βροχή ανήμερα 15 Αύγουστου. Για να δούμε ποιες είναι οι ζημιές. Φαντάζομαι και αύριο με το πρώτο φως της ημέρας θα γίνει μια πιο λεπτομερής καταγραφή των καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης. Τώρα, πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Θα μας δώσει όλη την εικόνα από τον καιρό κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, βεβαίως και τις καιρικές συνθήκες που περιμένουμε σε σχέση με την ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ειδικά στη Σκύρο, φυσικά και τις υπόλοιπες περιοχές με πυρκαγιές, αλλά κυρίως στη Σκύρο είναι στραμμένο το βλέμμα μας τις τελευταίες ώρες. Η Λιάννα Κουτσούπη με όλη την πρόγνωση του καιρού πριν από λίγο στον Sky.
5: Όντως, υπάρχει μεγάλη αντίθεση μεταξύ νήσων και νοτίων. Να πούμε συγκεκριμένα ότι έχουμε ισχυρές ρηπές και σήμερα. Βλέπουμε στη Σαμοθράκη οι ρηπές αγγίξαν τα 72 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και στην Σκύρο τα 71. Μιλάμε λοιπόν για 8 μποφόρ και τοπικά έως και 9. Φυσικά και στην Κόρινθο, πολύ σωστά, όπως έπνεαν και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι συνεχίστηκε και σήμερα και στην Κόρινθο μέχρι 81 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό ισοδυναμεί με 9 μποφόρ. Και αύριο θα είναι η εικόνα παρόμοια, με πολύ μικρή εξασθένηση. Βλέπουμε στο κεντρικό Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά, αλλά και στην Κρήτη. Περιμένουμε η ένταση των ανέμων να αγγίξει τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8. Μικρή εξασθένηση, ωστόσο δεν είναι σημαντική.
2: Μην ξεχνάμε πως έχουμε red code αύριο σε Αττική και άλλες περιοχές.
5: Λόγω αυτών των ανέμων. Από τη Δευτέρα περιμένουμε την σημαντική εξασθένηση με βοριάδες που αγγίζουν τα 6 μποφόρ και μόνο στο Καρπάθιο Πέλαγος έως τα 7 μποφόρ και από την Τρίτη πλέον οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι. Τώρα, όσον αφορά στην Σκύρο, οι άνεμοι είναι βόρειο-βορειοανατολικοί, με ρηπές που είδαμε ότι αγγίζουν τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το βράδυ περιμένουμε μια εξασθένηση και αύριο, όπως είδαμε, και πάλι μέχρι και 8 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Τώρα, όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, παρατηρούμε στην πιο πρόσφατη δορυφορική εικόνα τις νεφώσεις αλλά και την βροχή που προκάλεσε τόσες πλημμύρες στην Λακωνία.
2: Μεγάλος όγκος νερού.
5: Βλέπουμε λοιπόν ότι περιορίζεται μόνο στα νότια της Πελοποννήσου. Λίγες βροχοπτώσεις είχαμε και στην Μακεδονία και την Ήπειρο, όπως είχαμε ήδη πει. Βέβαια, στα νότια της Πελοποννήσου, να πούμε ότι το ύψος της βροχής μέσα σε λίγη ώρα άγγιξε τα 141 χιλιοστά. Είναι λοιπόν ραγδαία η βροχή.
2: Θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις και με αυτή την ένταση.
5: Για αύριο λοιπόν, κατά τις πρωινές ώρες, ίσως έχουμε λίγες βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, κυρίως στα βόρεια τμήματά τους. Και από το μεσημέρι θα έχουμε βροχές και μπόρες στην Ήπειρο και ίσως στα ορεινά της Αρκαδίας. Φαίνεται ότι αύριο δεν θα έχουμε την ένταση των φαινομένων που είχαμε σήμερα. Αυτό φαίνεται, θα το δούμε και από την Δευτέρα φυσικά. Τώρα η θερμοκρασία είναι και σε πτώση, σημαντικό αυτό. Βλέπουμε ότι στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσουμε και αύριο τους 30 βαθμούς.
2: Φαντάζομαι παίζουν ρόλο και οι άνεμοι για την πτώση της θερμοκρασίας.
5: Ακριβώς, λόγω των ανέμων. Ενώ από την Δευτέρα πλέον, που θα έχουμε εξασθένηση σημαντική των ανέμων, θα έχουμε και άνοδο σταδιακή της θερμοκρασίας. Και την επόμενη εβδομάδα αυτό θα μας απασχολήσει, χωρίς όμως να φαίνεται κάποιος καύσωνας μπροστά μας.
0: Τώρα θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε λιγάκι παραπάνω τα αίτια μεγάλων πυρκαγιών που είχαμε τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχουν ευθύνες οι οποίες επιρρύπτονται στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στον ΔΔΕ, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό το δίκτυο, ότι δεν έχει γίνει η συντήρηση που θα έπρεπε να γίνει. Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία της πυροσβεστικής, αυτά τα οποία έχει συγκεντρώσει στο ανακριτικό της πυροσβεστικής και σε σχέση με τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και κατέκαψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Αττικής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη. Είναι η δημοσιογραφική έρευνα που έχει κάνει ο Sky, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από την οποία προκύπτει πως έχουμε ένα παλιό, κακοσυντηρημένο και χαρτογράφητο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
6: 520.000 στρέμματα, μια έκταση μεγαλύτερη της Σάμου, έχουν γίνει στάχτη τα τελευταία τρία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα από πυρκαγιές με εστίες έναρξης, βλάβες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχει στη διάθεσή του Sky, είναι αποκαλυπτικά. Τη φετινή χρονιά μέχρι την 1η Αυγούστου ξέσπασαν 19 μεγάλες πυρκαγιές άνω των 1.000 στρεμμάτων, που κατέκαψαν συνολικά 235.000 στρέμματα. Σχεδόν τα 178.000 από αυτά, το 75,7% της καμένης έκτασης, προκλήθηκε από τις 5 καταστροφικές εστίες που προήλθαν από το ηλεκτρικό δίκτυο.
7: Έχουμε περιπτώσεις ενάρξεων πυρκαγιών που φαίνεται να συνδέονται με αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό στη Σύβηρη Χαλκιδικής. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο φυσικά όταν μιλάμε για εναέρια δίκτυα που διέρχονται μέσα ή πλησίων από δασικές εκτάσεις.
6: Πέρυσι, οι μεγάλες πυρκαγιές που αποδόθηκαν σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου ανήλθαν σε 15 από τα συνολικά 41 πυρηνα μέτωπα που απασχόλησαν περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έκαψαν όμως περισσότερα από 208.000 στρέμματα, δηλαδή πάνω από τη μισή έκταση που έγινε στάχτη από τις μεγάλες πυρκαγιές της χρονιάς.
7: Χρειάζονται αυτή η συστηματική έλεγχη, η προληπτική συντήρηση, παρεμβάσεις όπου χρειάζεται ή και αλλαγή του τρόπου διέλευσης του δικτύου. Όταν μια αστοχία μετατρέπεται σε έναυση πυρκαγιάς μέσα στις περιοχές μίξης δασικού περιβάλλοντος και οικισμών, ο χρόνος που έχουμε για να την περιορίσουμε είναι ελάχιστος.
6: Όπως τονίζουν ειδικοί, ο ΔΕΔΙΕ έχει να διαχειριστεί ένα γιγαντιαίο δίκτυο άνω των 253.000 χιλιόμετρων, το οποίο είναι γερασμένο σε πολλά σημεία του.
8: Από αυτά που βλέπουμε στα βιντεάκια με τους διάφορους πινθήρες και το ένα και το άλλο, σίγουρα δεν πρέπει να είναι αμέτωχοι όλοι αυτοί και να μην έχουν παίξει ρόλο για τις φωτιές.
6: Τα προβλήματα όμως, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν φαίνεται να σταματούν εκεί. Πάνω σε αυτό το δίκτυο συνδέονται πλέον χιλιάδες αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής. Όμως το δίκτυο κατασκευάστηκε επί δεκαετίες με διαφορετικά υλικά και τεχνικές προδιαγραφές.
9: Παντού κομμένα είναι τα καλώδια. Όλα φτιάξιμα θέλουν.
10: Καλά, πέρα ότι υπάρχουν καλώδια έτσι, υπάρχουν και κολόνες οι οποίες χρειάζονται να τις φτιάξουν.
6: Οι ίδιες πηγές μιλούν για κενά στη γεωγραφική και τεχνική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων του ΔΕΔΙΕ που μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των δύο υπευθύνων εργολάβων του ΔΕΔΙΕ για την καταστροφική φωτιά στη Σύμβρη Χαλκιδικής. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε όταν δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξηρό δέντρο πάνω στο ένα από τα δύο σειρματόσχηνα στήριξης μιας παλιάς ξύλινης κολώνας χαμηλής τάσης. Οι δύο εργολάβοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως με τη δικηγόρο τους στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Θα σταθούμε στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και από την οποία έχουν καεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, βεβαίως και πολύ μεγάλες καταστροφές στις περιουσίες των ανθρώπων εκεί. Δικαστικοί πραγματογνώμονες πραγματοποίησαν αυτοψία στο αιωλικό πάρκο από όπου ξεκίνησε δηλαδή η μεγάλη πυρκαγιά, είναι το σημείο 0. Πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη, πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Μάρκο Δεϊμέζη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, για τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων.
11: Η αυτοψία στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά της 31ης Ιουλίου με απολογισμό 110.000 καμένα στρέμματα έγινε χθες από δύο διορισμένους από την ανάκριση πραγματογνώμονες, παρουσία φυσικά στελεχών της πυροσβεστικής αλλά και τεχνικών συμβούλων. Την αυτοψία διέταξε ο ανακριτής Τιβών που χειρίζεται την υπόθεση, ζητώντας από τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες να ελέγξουν για κακοτεχνίες στο μήκους 700 μέτρων υπέργειο, ένα αέριο δηλαδή τμήμα του δικτύου που συνδέει το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στο δίκτυο του ΑΔΜΙΕ. Τώρα, αυτά που προέκυψαν είναι ενδείξεις για δύο βασικές κακοτεχνίες, Μάρκο. Οι τραβέρσες πάνω στους στήλους που κρατούν σε απόσταση τα καλώδια ώστε να μην ακουμπούν μεταξύ τους και προκαλούν βραχυκύκλωμα και άρα σπινθήρες, για παράδειγμα σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, ήταν ξύλινες και όχι μεταλλικές. Ένας τύπος που σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταργηθεί, καθώς λόγω της διάβρωσης είναι πιθανόν αυτές να σπάσουν.
2: Γιάννη, εντοπίστηκαν και άλλα κατασκευαστικά λάθη και ατέλειες.
11: Προέκυψε, Μάρκο, ακόμα ότι οι δύο στήλοι δεν ήταν πακτωμένοι σε βάθος 2,5 μέτρων όπως ορίζουν οι κανονισμοί, αλλά σε βάθος μόλις 1,4 μέτρων. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ένας από τους στήλους, λοιπόν, που δεν ήταν επαρκώς ποντισμένος, πακτωμένος, πάρει έστω και ελάχιστη κλίση, συνεπία και πάλι των ισχυρών ανέμων, η απόσταση μεταξύ των καλωδίων αυτομάτως μικραίνει και ο κίνδυνος βραχυκύκλωσης και άρα πρόκληση σπινθήρα αυξάνει. Να πούμε εδώ ότι μετά την πρώτη χρονολογικά πυρκαγιά αυτή της 27ης Ιουνίου στο ίδιο ακριβώς σημείο που έκαψε μόλις 60 στρέμματα, ο κατασκευαστής του ιδιωτικού αιωλικού πάρκου είχε προχωρήσει σε κάποιες τεχνικές βελτιώσεις, μεγάλωσε δηλαδή τις αποστάσεις μεταξύ των καλωδίων, όχι όμως τα συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου που φέρονται να ευθύνονται για την καταστροφική πυρκαγιά της 31ης Ιουνίου.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
14: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
13: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
15: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα στην Εικονίου, απέναντι από το Πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
17: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
19: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
18: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
19: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
20: Αρκετές παράκτιες περιοχές. Άνθρωποι κοιτάζουν με τρόμο ένα πολυόροφο κτίριο που έχει γύρει στο πλάι και είναι έτοιμο να πέσει. Κάτοικοι τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση.
21: Νόβα 931.
22: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
23: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
22: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
23: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
22: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
24: Σάββατο και Κυριακή στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
25: Sky 100,3.
20: Την ίδια περιοχή, μεγέθους 5,6 και 5,9 ρίχτερ, με τους κατοίκους να τρέχουν αναζητώντας καταφύγιο. Οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους και οι κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους μετά το ολέθριο πλήγμα του Εγκέλαδου.
0: Μένουμε στο θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τη Βάνα Κουτρουλού, διότι έχουμε νεότερα σε σχέση με τον αριθμό των νεκρών από αυτόν τον σεισμό των 7,7 ρίκτερ που έπληξε την Ινδονησία.
26: Στους 47 έχει ανέβει ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση στην Ισοφλόρες το πρωί. Ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Βλέπουμε και τα πρώτα πλάνα από τον ντρόν που αποκαλύπτουν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η άφιξη των σωστικών συνεργείων στο επίκεντρο του σεισμού. Έχουν επίσης σημειωθεί κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, 346 σπίτια, 87 σχολεία και περισσότερες από 12 νοσοκομιακές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Θα χρειαστεί χρόνος για να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση της καταστροφής στην περιοχή, που είναι απομονωμένη και είναι και ορεινή. Όπως είπες και εσύ, λίγες ώρες αργότερα είχαμε μια δεύτερη δόνηση μεγέθους 6,1 ρίχτερ. Βορειότερα έπληξε τη Βόρεια Σουμάτρα, ώρες μετά την αρχική δόνηση, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να υπάρχουν κάποιες αναφορές για θύματα από αυτή τη δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση.
0: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Μάρκο Δεϊμέζη, ο καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πρόεδρος του ΑΣΠ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, για το πώς είχαμε αυτούς τους δύο μεγάλους σεισμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ο σεισμός στην Ινδονησία και είναι και ο σεισμός στην Κολομβία, ο οποίος βεβαίως έχει αφήσει πίσω του ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Γίνεται μια συζήτηση για το δαχτυλίδι της φωτιάς, για έναν μεγάλο σεισμό που ενδεχομένως έχει να κάνει με την ευρασιατική πλάκα και τις δονήσεις και τις μετακινήσεις που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι της γης. Ο κύριος Λέκας με τις απαντήσεις που έδωσε πριν από λίγο στον Sky.
1: Όπως ξέρουμε, η γη αποτελείται από 13 λιθοσφαιρικές πλάκες. Τι είναι αυτές οι πλάκες? Είναι μεγάλα τμήματα του γηινού φλοιού, τα οποία ουσιαστικά επιπλέουν πάνω στο μανδύα. Ο μανδύας και ο πυρήνας της γης είναι σε υγρή μορφή ή περίπου υγρή μορφή. Οπότε οι λιθοσφαιρικές αυτές πλάκες επιπλέουν και κινούνται. Κινούνται ανεάνως τα τελευταία 300 εκατομμύρια χρόνια. Μάλιστα, αρχικά όλη η Χέρσος πάνω στη γη ήταν συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, σε μία περιοχή, και στη συνέχεια την Παγγέα, όπως λέμε, και στη συνέχεια αυτά τα κομμάτια άρχισαν να διαχωρίζονται. Και φτάνουμε τώρα στη σημερινή μορφή, στη σημερινή κατάσταση, όπου έχουμε τις 13 λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες κινούνται μεταξύ τους, είτε κινούνται συγκρουόμενες η μία με την άλλη, είτε να έχουμε απόκληση η μία από την άλλη, είτε μία παράλληλη μετατόπιση. Απόκληση η μία από την άλλη έχουμε στον Ατλαντικό ωκεανό, δηλαδή ο Ατλαντικός ωκεανός διευρύνεται. Επίσης, υπάρχουν πλάκες οι οποίες κινούνται παράλληλα. Μία τέτοια πλάκα, δύο τέτοιες πλάκες της Νοτιού Αμερικής και της Καραϊβικής, προκάλεσε το σεισμό στη Βενιζουέλα. Τους δύο σεισμούς, τους μεγάλους σεισμούς, 7,2 και 7,5. Επίσης, έχουμε τις πλάκες που συγκλίνουν. Και αυτές οι πλάκες είναι πλάκες οι οποίες συγκρούνται μεταξύ τους και προκαλούν επίσης μεγάλους σεισμούς. Ένας τέτοιος σεισμός ήταν στην Κολομβία πριν από 10 μέρες και ένας τέτοιος σεισμός είναι και ο σημερινός σεισμός στην Ινδονησία. Δηλαδή, αυτοί οι σεισμοί διαχωρίζονται από τους άλλους σεισμούς γεωτεκτονικά, θα λέγει κανένας. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτές τις 13 πλάκες. Έχουμε τη μεγαλύτερη πλάκα. Η μεγαλύτερη πλάκα είναι η πλάκα του Ειρηνικού ωκεανού, η οποία πλάκα προέρχεται από ωκεάνιο φλοιό. Είναι μια πλάκα ωκεάνιο φλοιού που στεροποιήθηκε. Λοιπόν, σε αυτή την πλάκα λοιπόν, έρχεται αυτή η πλάκα και υποβυθίζεται, όπως δείξατε στο σχήμα, στην πλάκα της Βορείου Αμερικής, της Νοτιού Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ασίας, και περιβάλλεται ουσιαστικά από πλάκες οι οποίες συγκλίνουν μεταξύ τους και ο ωκεάνιος φλοιός του Ειρηνικού ωκεανού πάει κάτω από τις γύρω πλάκες, τον γύρω υπήρων.
3: Κύριε καθηγητά,
1: μιλάτε... Όταν πάει κάτω από τις πλάκες αυτές, ουσιαστικά αρχίζει να λιώνει και αυτό το λιωμένο υλικό δίνει και τα ηφαίστεια και είναι περίπου σε ένα κύκλο, γι' αυτό ονομάζεται και δαχτυλίδι της φωτιάς. Όλα αυτά τα ηφαίστεια δηλαδή προέρχονται από την υποβύθιση, τη βύθιση των γύρω πλακών σε σχέση με τον ειρηνικό, με την πλάκα του Ειρηνικού ωκεανού. Γι' αυτό δίνει και αυτή τη μορφή του δαχτυλιδιού της φωτιάς, που δεν έχει μόνο ηφαίστεια, έχει και σεισμούς, και μεγάλους σεισμούς.
3: Κινδυνεύει η ευρασιατική πλάκα? Είναι δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο σε ένα νέο μεγάλο σεισμό που θα δώσει το δαχτυλίδι της φωτιάς να έχουμε ντόμινο και να επηρεαστεί και η Ευρώπη?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο. Δύο τελείως διαφορετικά γεωτεκτονικά περιβάλλοντα. Όταν μιλάμε για ίδια γεωτεκτονικά περιβάλλοντα, μιλάμε για παράδειγμα της Βενεζουέλας, ο σεισμός πιθανότατα να έχει κάποια σχέση με το σεισμό στην Κολομβία. Ο σημερινός σεισμός στα νησιά Φλόρες πιθανότατα να έχει κάποια σχέση με το σεισμό που έγινε στην Ιάβα, δηλαδή στη Σουμάτρα. Αυτοί οι σεισμοί πιθανότατα να έχουν κάποια συσχέτιση. Αλλά σε τόσο μακρινές αποστάσεις δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση.
0: Ήταν η ανάλυση του Ευθύμιου Λέκα για τον σεισμό που είχαμε στην Ινδονησία και ήδη η χώρα αυτή μετράει νεκρούς. Τώρα, στο κλίμα της σημερινής ημέρας, με λαμπρότητα και κατάνοιξη, γιόρτασε η Ορθοδοξία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. Η Τίνος είχε την τιμητική της, με πλήθος πιστών να βρίσκονται εκεί και με τα τάματά τους και με τα τάματά τους και με τα προσκυνήματά τους, βεβαίως, σε μια πολύ λαμπρή μέρα για το νησί της Μεγαλόχαρης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρουδή.

0: Απ' άκρο εις άκρον η Ορθοδοξία γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, την Ανάσταση και τη Μετάστασή της στους ουρανούς. Σήμερα είναι η γιορτή της Ουράνιας Μητέρας όλων μας.
1: Σε μια πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη στιγμή ήταν η μοναδική η οποία βγήκε στον ύπνο μου και με βοήθησε. Και από την επόμενη μέρα όλα λύθηκαν.
2: Κάθε καιρή και μια ιστορία. Προσκυνητές από κάθε πλευρά του πλανήτη, από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται εδώ, ανάβουν ένα κερί, προσκυνούν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και περιμένουν να πάρουν τη χάρη της.
3: Την Παναγία όταν την επικαλείσαι, απαντάει γοργά όταν πρέπει για ένα θέμα ή αργεί το οποίο συμφέρει για την ψυχή.
0: Σήμερα η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην Τίνο.
4: Χρόνια πολλά λόγω της ημέρας, χρόνια πολλά και στο γιο μου το Μάριο.
0: Χιλιάδες πιστοί υποκλίνονται στη χάρη της Παναγίας της Ευαγγελίστριας.
5: Όπως κάθε χρόνο ερχόμαστε στην Παναγία είναι για να πάρουμε τη χάρη της.
2: Το νησί έχει πλημμυρίσει από προσκυνητές. Η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας κατεβαίνει τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης για να καταλήξει στην πλατεία Παντάνασα.
0: Ένα ανθρώπινο ποτάμι ακολουθεί το θαυματουργό εικόνισμα που μεταφέρεται από άγημα του πολεμικού ναυτικού.
6: Ήρθαμε από Κύπρο, είχαμε εντάξει στην Παναγία της Τίνου, θέλαμε να έρθουμε εδώ να προσκυνήσουμε και να εκκλησιαστούμε.
0: Οι πιστοί αγγίζουν την ιερή εικόνα και περνούν από κάτω για να πάρουν την ευλογία της Παναγίας Μητέρας.
2: Εμβατήρια πεανίζουν, οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα και χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν να περάσουν κάτω από την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.
0: Στη μαρμάρινη εξέδρα τελείται δέηση και ο Μητροπολίτης Σύρου εκφωνεί πανηγυρικό.
4: Χρόνια πολλά, γιορτάζει η Ελλάδα μας, γιορτάζει η πατρίδα, υγεία σε όλους. Εκπληρώνω ένα προσωπικό τάμα, έρχομαι κάθε χρόνο από το 2018.

0: Οι προσευχές και ειδήσεις των πιστών ακούστηκαν παντού. Μιλάμε για τις πιο μεγαλοπρεπείς Μητροπόλεις μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα ξοκλήσια και μοναστήρια από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Ματίνας Πολυχρόνη πως γιόρτασαν την κοίμηση της Θεοτόκου σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Μιλάμε για παραδοσιακά έθιμα τα οποία αναβιώνουν και αξίζει να θυμάται κανείς τέτοιες ημέρες.
1: Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται με βαθιά κατάνοιξη. Με κάθε λαμπρότητα οι εορτασμοί και στην Παναγία Σουμελά, στο θρησκευτικό έμβλημα του ποντιακού ελληνισμού στα υψώματα του Βερμίου. Η περιφορά της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Σουμελά γίνεται μόλις για λίγα μέτρα και στη συνέχεια τελείται τρισάγιος στο μνημείο Υψηλάντη.
2: Διαφυλάσσοντας μία παράδοση 16 αιώνων, χιλιάδες προσκυνητές από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό ανέβηκαν ανήμερα της Παναγίας στο όρος Βέρμιο για να ζήσουν στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης.
3: Χρόνια πολλά σήμερα.
4: Ήρθαμε να προσκυνήσουμε στη Μεγαλόχαρη.
5: Χρόνια πολλά στον τον κόσμο και υγεία εύχομαι.
6: Χρόνια πολλά σας. Υγεία να έχετε.
1: Χιλιάδες πιστοί σειραίουν στην Παναγία Εκατονταπηλιανή στην παροικιά της Πάρου. Ο ναός αποτελεί πνευματική κυβωτό για την Ορθοδοξία, αποτελώντας φάρο παρηγοριάς και ελπίδας σε όσους το έχουν ανάγκη. Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα στην Ιερά Μονή Παναγίας Γυροκομήτισσας στην Πάτρα.
7: Σήμερα γονατίζουμε μπροστά στην Υπεραγία Θεοτόκων. Τη μητέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
8: Βοηθιά σας, βοηθιά σας.
9: Χωρίς την Παναγία δεν κάνουμε τίποτα. Τι δούμε και να μας συμβεί η Παναγία μου λένε.
10: Πλήθος κόσμου ήδη από χθες προσέρχεται στη Μονή για να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γυροκομήτισσας.
1: Η ιστορική Μονή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Αχαΐας και κάθε χρόνο τέτοια μέρα συγκεντρώνει πλήθος κόσμου που προσέρχεται για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα αναβίωσε και φέτος στην Σιάτιστα ανήμερο του 15 Αυγούστου το έθιμο των Καβαλάριδων.
11: Πάνω από ένα αιώνα αυτό το έθιμο, τρίτε αναλύωτο, 200 καβαλάριδες από 5 μέχρι 85 χρονών να τιμήσουν την Παναγιά, η οποία προστατεύει την πόλη και την περιοχή.
1: Στολισμένα άλογα και παραδοσιακά τραγούδια. Ένα έθιμο της περιοχής που περνά από γενιά σε γενιά. Στην Κεφαλονιά αναβιώνει ένα από τα πιο ξεχωριστά έθιμα του νησιού, τα φιδάκια της Παναγίας. Στην Παναγία τη Φιδούσα, μικρά φίδια εμφανίζονται από τις 6 έως τις 16 Αυγούστου, με τους κατοίκους να τα θεωρούν καλό ιονό. Στα χείλη όλων μία ευχή, η Παναγία να μας σκεπάζει με τη χάρη της.
0: Να σταθούμε και στα μηνύματα τα οποία έστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας με αφορμή τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το ρεπορτάζ είναι του Σταύρου Ιωαννίδη.
12: Μήνυμα υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Παναγία Σουμελά του Βερμίου ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
13: Να αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στιγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο.
12: Στη μάχη κατά των πυρκαγιών εστίασε το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύ Πετροχανίων.
14: Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης.
12: Στην αλληλεγγύη και την ενότητα έδωσε έμφαση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
15: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, με ελπίδα και ενότητα, μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη.
12: Ανάλογα μηνύματα έστειλαν και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων.
16: Ο 15 Αύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας.
17: Ο Θεός και η Παναγία μας βοηθάν πάντα. Το ζήτημα είναι να βοηθάει ο Έλληνας τον Έλληνα.
18: Ας δούμε ξανά την γαλανόλευκη πατρίδα μας να λάμπει. Χρόνια πολλά.
19: Να είμαστε δυνατοί και δυνατές για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε.
12: Στην Τίνο βρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση στο σημείο όπου τροπιλίστηκε το καταδρομικό έλλη τον 15 Αύγουστο του 1940.
20: Η Ελλάδα ταγμένη πάντοτε να υπηρετεί τις μεγάλες αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύως της, το οποίο το γνωρίζουν όλοι οι φίλοι μας. Αλλά θα πρέπει να το θυμούνται και εκείνοι που μας επιβολεύονται.
12: Από την Παναγία Εκατονταπηλιανή της Πάρου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις εγγυώνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
2: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς. Σε καιρούς που αυταρχικές απόψεις, αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Απέναντι σε τυχόν λοιπόν τέτοιες απόπειρες στέκονται οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Για να εγγυηθούν, ξαναλέω, την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα.
0: Εκτός σύνορων τώρα και πάλι στις φωτιές και στον πύρινο κλοιό στον οποίο βρίσκεται η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Τις τελευταίες ημέρες Κροατία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία δίνουν μάχη με πολλά πύρινα μέτωπα που έχουν προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Το ρεπορτάζ είναι της Βάνας Κουτρουλού.
1: Νέο πύρινο μέτωπο μένεται στην περιφέρεια Ζαντάρ στην Κροατία και κοντά σε κατοικημένες περιοχές στις ακτές της Αδριατικής. Εικόνες αποκάλυψης και από την περιοχή Ομής, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και δεκάδες τραυματίστηκαν. Στη διάρκεια της νύχτας εκτυλίχθηκαν χαοτικές σκηνές, όταν περίπου 1.200 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν, παίρνοντας κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες.
0: Δεν ξέρω πού να πάω. Βλέπω τους ανθρώπους, σπίτια καίγονται. Είναι τρομερό, λέει ένας κάτοικος της περιοχής Ομής.
1: Σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη, ενώ μεγάλος αριθμός κατοικιών απανθρακώθηκαν. Χωρίς τέλος, ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Ισπανία. Περισσότερα από 380.000 στρέμματα έχουν καεί από την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου στην επαρχία Ουέλβα. Έκτοτε έχει εξαπλωθεί στη γειτονική επαρχία της Σεβίλης. Σχεδόν 700 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Συναγερμό στην περιφέρεια Λαντ στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πυρκαγιά που μένεται εδώ και 2-24 ώρα έχει κάψει σχεδόν 16.000 στρέμματα πευκοδάσους. Περισσότεροι από 650 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στη διάρκεια της νύχτας.
0: Πήρα μόνο τα έγγραφά μου, τις φωτογραφίες μου, αναμνηστικά, φωτογραφίες γονιών. Το σπίτι μου κάηκε, λέει αυτός ο άνθρωπος.
1: Το έργο της κατάσβεσης καθίσταται δύσκολο, καθώς η Γαλλία βιώνει το πέμπτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με την θερμοκρασία στην περιοχή να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία στη Δυτική Γερμανία. Μόλον ότι το πύρινο μέτωπο στην κοινότητα Γκάι έχει σταθεροποιηθεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή, υπό το φόβο αναζωοπήρωσης λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Ενώ περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.
0: Στην Γαλλία τώρα αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι θερινές διακοπές του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μάλιστα εθεάθη να κάνει και κάποια από τα αγαπημένα του θαλάσσια σπορ, τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Η Βάνα Κουτρούλου και πάλι έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: Η εικόνα που προκαλεί τη μεγαλύτερη συζήτηση είναι αυτή στο εξώφυλλο του Paris Match που δείχνει τον Γάλλο πρόεδρο πάνω σε jet ski στο Fort Bregançon, την προεδρική θερινή κατοικία εκεί όπου κάνει τις διακοπές του στη Νότια Γαλλία. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 3 Αυγούστου, δημοσιεύτηκε όμως τώρα μεσούσης της περίοδου του νέου κύματος καύσων αλλά και των πυρκαγιών. Η αντιμολύτευση εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτή την εικόνα. Ο επικεφαλής των σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ σχολίασε δεικτικά λέγοντας ότι όταν η Γαλλία καίγεται ο πρόεδρος διασκεδάζει με ένα jet ski, ενώ και οι οικολόγοι μιλούν για μια εικόνα που είναι εντελώς αποκομμένη από όσα βιώνει η χώρα που περνάει ένα δύσκολο καλοκαίρι και με εμφανή βέβαια τα οικονομικά προβλήματα. Από το Ελιζέ πάντως υποστηρίζουν ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν έχει δώσει άδεια για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες και φυσικά ότι δεν γνώριζε ότι ο φακός τον φωτογράφιζε.
0: Στα δικά μας και πάλι και στο αστυνομικό δελτίο και την Κάτια Νιάκαρη, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξάρθρωση ενός διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών από την ελληνική αστυνομία.
16: 324 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν από την υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και είναι χαρακτηριστικά και τα πλάνα που βλέπουμε, καθώς τα μέλη του κυκλώματος έκρυβαν τα ναρκωτικά σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, προκειμένου να περνούν απαρατήρητα κατά τη μεταφορά τους. Μάλιστα, για να μην μπορούν να εντοπίσουν τα ναρκωτικά ούτε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, είχαν ρίξει στις παλέτες πετρέλαιο. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη με τη συνδρομή συναρμόδιων υπηρεσιών, εκεί όπου εντοπίστηκαν 8 παλέτες με χαρτί προς ανακύκλωση, 4 εκ των οποίων βρίσκονταν μέσα σε επικαθήμενο όχημα. Η μεταφορά γινόταν από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της χώρας μας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας υπήκος Βόρειας Μακεδονίας και ένας πολίτης Κωσυφοπεδίου, ενός μέλους της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται ακόμα ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Παράλληλα, οι έρευνες αφορούν και άγνωστα μέχρι στιγμής πρόσωπα, που φέρεται να είχαν ρόλο στην προμήθεια των ναρκωτικών από την Αλβανία και στην παραλαβή και περαιτέρω διακίνησή τους στην Τουρκία. Τα κέρδη μάλιστα εκτιμάται ότι θα υπερεύαιναν τις 700.000 ευρώ. Η έρευνα της δίωξης ναρκωτικών δεν έχει τελειώσει, καθώς τα στελέχη της βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις συναρμόδιες αρχές στη Βαλκανική Χερσόνησο, προκειμένου να εξαρθρωθούν πλήρως οι θύλακες της εγκληματικής οργάνωσης που εδρεύουν στο Κόσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.
0: Στην Πάρο τώρα είχαμε ένα άγριο επεισόδιο, τον ξυλοδαρμό ενός ανθρώπου που δούλευε σε εταιρεία νοικιαζόμενων αυτοκινήτων από έναν οδηγό ταξί για μια θέση πάρκινγκ. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
3: Οδηγός ταξί στην Πάρο αρπάζει ηλικιωμένο από το λαιμό. Τον ξαπλώνει επάνω σε γουρούνα και αρχίζει να το γροθοκοπά στο κεφάλι με απίστευτη βιαιότητα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το άγριο επεισόδιο ξεκίνησε μετά από διαφωνία των δύο ανδρών για μια θέση στάθμευσης στην πιάτσα των ταξί του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο άνδρας που αποτυπώνεται να δέχεται τα χτυπήματα είναι υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Αφορμή για την αρχική λογομαχία φαίνεται να αποτέλεσε η κίνησή του να παρκάρει τη γουρούνα που νοικιάζει η επιχείρηση σε θέση που κατά τους οδηγούς ταξί προορίζεται μόνο για τα οχήματά τους. Ο καυγάς έληξε τελικά με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων, τη στιγμή που κάτοικοι του νησιού ζητούν περισσότερη αστυνόμευση στην πιάτσα του ταξί, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος μπορεί να παρκάρει και σε ποιες θέσεις.
0: Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Στεφανού Μάνου σε ηλικία 87 ετών, ένας πολιτικός ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στην πολιτική σκηνή της χώρας, όντας ο ίδιος σταθερός υπέρμαχος των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Καντέλη.
21: Ο Στέφανος Μάνος διέγραψε πορεία σχεδόν 4 δεκαετιών με ενεργό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.
22: Η Ελλάδα έχει δυνατότητες.
21: Οραματιστής, ορθολογιστής, βαθύτατα φιλελεύθερος και ασημείβαστος, άφησε ισχυρό αποτύπωμα και σημαντικό έργο. Ήταν υπεύθυνος για την ανάπλαση της Πλάκας, τους πρώτους πεζόδρομους της Αθήνας, τους πρώτους λεωφοριόδρομους στην Αττική, την έναρξη του μετρό και του νέου αεροδρομίου στα Σπάτα.
23: Τις περιόδους που Στέφανος Μάνος ήταν στην εξουσία, έκανε πράγματα, άφησε ένα καταπληκτικό έργο, ένα έργο πραγματικά μοναδικό. Ένας διαφορετικός άνθρωπος που μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι σαν κι αυτόν στην πολιτική. Η χώρα μας ήταν τελείως διαφορετική.
21: Στην πολιτική εισήλθε το 1977, ύστερα από παρένεση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εξελέγη βουλευτής Β' Αθηνών και ανέλαβε υφυπουργός δημοσίων έργων. Τα επόμενα χρόνια πέρασε από σειρά κυβερνητικών θέσεων, ενώ στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη διετέλεσε Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
24: Ο κύριος Μάνος πάντοτε είπε τη γνώμη του με παρησία, με εντυμότητα, με σταθερότητα και νομίζω με επιχειρήματα. Θα ευχόμην και οι αντίπαλοι να μιλούσαν με την ίδια γλώσσα με την οποία μιλεί ο κύριος Μάνος.
25: Υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός, με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του. Αξίζει λοιπόν να το θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική του προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο.
21: Το 1998 η σύγκρουσή του με τον τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμαλή τον οδήγησε στη διαγραφή του από το κόμμα.
4: Ο Ζιντάν, όταν τον παρανοχλούσαν, έδινε κεφαλιές.
21: Τον Απρίλιο του 1999 ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων με έβλημα τον Ταύρο που στις ευρωεκλογές του ίδιου έτους έλαβε 1,62%. Στις εθνικές εκλογές του 2000 οι Φιλελεύθεροι συνεργάστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία και ο Στέφανος Μάνος επέστρεψε στη Βουλή.
5: Για εμάς τους φανατικούς φίλους και οπαδούς του, ο Στέφανος Μάνος αντιπροσώπευε μια ελπίδα για την Ελλάδα. Αλλά ήταν και ένας ωραίος άνθρωπος. Κάποιοι τον κατηγορούσαν σαν ανάλγητο γιατί απλά δεν χάιδευε αυτιά. Αλλά εμείς που τον ξέραμε, βλέπαμε έναν ευαίσθητο άνθρωπο με τεράστιες γνώσεις, με ένα φανταστικό πρακτικό μυαλό και με ένα ανεξάντλητο χιούμορ.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη.
6: Απλά μαγικός, νομίζω, και χαρμόσυνο μαντάτα από το Παρίσι. Ο Σίσκος έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Πάλεψε μέχρι τα τελευταία μέτρα για την κορυφή και κατάφερε να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο. Επιβεβαιώνω το Χάλκινο, με συγχωρείτε, ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι συνοδεύτηκε από ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ήδη από τον ημιτελικό είχε δείξει τις διαθέσεις του. Ο Έλληνας κολυμβητής κατάφερε μέσα στην ίδια διοργάνωση να βρεθεί στο βάθρος σε δύο διαφορετικά αγωνίσματα, δείχνοντας την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί τόσο στο ύπτιο όσο και στην πεταλούδα. Αφού η νέα επιτυχία έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο.
0: Μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Απόστολο Σίσκο, την ελληνική κολύμβηση και την ελληνική αποστολή που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Δεύτερο μετάλλιο Χάλκινο αυτή τη φορά στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και με πανελλήνιο ρεκόρ 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα ο χρόνος του Σίσκου. Τώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται πια στην Αθήνα, επέστρεψε τα ξημερώματα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε μπροστά στις κάμερες στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης Χατζηδάκης.
7: Ζεστό χειροκρότημα στο Βενιζέλος για το θριαμβευτή του Μπέρμιγχαμ, τον βασιλιά του Μήκους, τον απαράμιλο Μίλτο Τεντόγλου.
8: Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Μίλτος Τεντόγλου.
9: Κατά το μετάλλιο. Μου έχει λείψει λίγο, το χάρηκα αυτό το μετάλλιο, ήταν πολύ καλό. Τώρα συνεχίζουμε έτσι, πάω, θα φύγω τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος.
7: Κουρασμένος από την πτήση, αχώριστος για νέες διακρίσεις.
8: Μίλτος Τεντόγλου, 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης.
9: Θέλω να κερδίσω και τον τελικό, Diamond. Και έχω σχέδιο για να κερδίσω γι' αυτό. Και θα πρέπει να ρίξω λίγο δουλειά τώρα αυτές τις μέρες.
26: Ποιο είναι το σχέδιο?
9: Ποιο είναι το σχέδιο? Το σκέφτομαι λίγο ακόμα πώς θα είμαι ντυμένος. Μάλλον θα πηδήξω με, ξέρω, όχι με αυτή τη στολή που είδα πάντα, θα πηδήξω με μακρύ κολάν και τέτοια.
7: Με στολή κολάν ο Μίλτος επέστρεψε στις υψηλές πτήσεις.
9: Ήταν το μετάλλιο της επιστροφής, είναι μια νέα αρχή.
26: Ναι, το μίλησες για επιστροφή, η αλήθεια είναι ότι δεν έλειψες ποτέ από τις μεγάλες διοργανώσεις.
9: Έλειψα ένα χρόνο.
26: Δεν έλειψε ένα χρόνο, ήσουν εκεί.
9: Έλειψα το μετάλλιο. Είχα τραυματισμούς και δυσκολεύτηκε και τώρα είμαι υγιής.
7: Υγιής ακμαίος και ανίκητος στην Ευρώπη την τελευταία οκταετία για όλο τον κόσμο, εκτός από τον ίδιο.
27: Μίλτο, έχεις 8 χρόνια κλείσει αίτητος σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλες τις οργανώσεις που έχεις κατέβει.
9: Όχι.
27: Όχι.
9: Έχασα στο Όμπλετον.
27: Επειδή δεν πηγές.
9: Όποιος δεν πάει σε αγώνα χάνει.
8: Και φεύγει ο Τεντόγλου.
7: Ο υπτάμενος Έλληνας έγραψε ιστορία και υποδέχθηκε το τέταρτο σερί χρυσό. Με ένα παράπονο.
9: Α, μετά λίγο βαρύ.
26: Δεν είναι.
9: Δεν είναι. Σαν προς την κούρα, κοίτα.
26: Ω, πολύ ελαφρύ.
9: Ναι.
7: Με ένα παράπονο.
9: Α, μετά λίγο βαρύ.
26: Δεν είναι.
9: Δεν είναι. Σαν προς την κούρα, κοίτα.
26: Ω, πολύ

0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
4: Νόβα 931.
5: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
16: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
16: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
15: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
15: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
16: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
15: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
17: Πρωί, πρωί την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι

0: ανταγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα λέω...

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κοιτάς, τι θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου

μπαίνει στην οθόνη. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: Νόβα 9.31.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410 735 36.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Στις ξένες γλώσσες, expert.
11: Στους υπολογιστές, master.
10: Στην εκπαίδευση και experts
11: και masters.
10: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
11: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
10: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
11: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
10: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες? Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
13: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικό σου!
12: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
16: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
17: Nova Radio. News Today.

κρατούσα κρυμμένα θα μοιραστώ. Θα σου πω πως αγαπάω, θα σου πω πόσο σε θέλω.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 10. Nova 9:31.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δανείσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
0: Με την υποστήριξη του Nova 931.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
0: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Ρυθμός
1: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
1: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
1: ή στην άμμο.
0: Παραλία
1: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
1: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar West Side.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: κι ας είμαι ένα λάθος, το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410 735 36. www.novaradio.gr.

που σκητάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προ

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Αν θες να πας, αν θες να βγεις, να μ' αρνηθείς και πάλι πίσω να έρθεις. Να τι έχει αξία

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: ράδιο.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31. Νόβα 9.31. Κολλάς μαζί του.
2: Όλα μία μωρά. Θέλω να σου πω πως

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Θάλασσα.
1: Διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
0: 93.1.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: ξύπνω μέχρι να έρθει το πρωί.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.